0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτου, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Ήθελ. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: Κουράγια Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
12: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
13: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργή.

0: Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λαύρο Χαλβατζή.
1: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμάς.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Ιν
7: αλουμίν.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κλονίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η φωνή της Κρήτης

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καλός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
1: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
2: 6974 760 708.
1: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
3: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
0: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Άνω Λιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
16: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: θέλεις. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889.

0: 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: alle aus Kreta hören Kreta FM und reisen nach Kreta und dessen Tradition. www.kretafm.com. 24 Stunden am Tag die beste Musik aus Kreta.
1: Ακλουθάτε! Κρήτη FM.
2: Στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα. Παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα. λαχανικά και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
18: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
19: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
20: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
21: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
20: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
21: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
20: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
21: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
20: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
21: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πώς θα έρθει το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα άμα δεν γκούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα κι ως με θωρείς και σε θωρώ πάει καλά η μέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό μήνα. Έχουμε σήμερα Δευτεροούλη, πρώτη του Δευτεροούλη. Έφυγαινε ο Πρωτοούλης και ήρθενε ο Δευτεροούλης. Και λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Δευτεροούλης ή Δευτερόλης, δίνω φτερά του λοϊσμού, λόγια να βρει για σένα, Δευτεροούλη δεύτερε, και να τα γράψει μπένα. Έρχεται η ώρα που θα βγουν το στάρι, το κριθάρι, σταλόνια και γι' αυτό ο λαός σε λέει κι αλωνάρι. Υποσκιά πολλές βολές, πιάνεις βαθμούς 40, μες στο κατακαλό καιρό κι είναι να λες νταγιάντα. Τα μπράτιντος και τα, για τα νησιά πολλοί τα ετοιμάζουν και από την κάψα την πολλή τσικεφαλές και πάζουν. Έρχονται μάδια στα νησιά, πολλοί ξενιτεμένοι, για να χαρούν τη θάλασσα, μα και χιλιάδες ξένοι. Όπου τζαμπάς αξέγνιαστη θα δεις να είναι ούλοι, από τους ανθρώπους ως τα ζά μήνα Δευτεροούλη. Από γιορτές ο Κήρυκος, η Άκυνθος, Μαρίνα, Νικόδημος γιορτάζουνε, Βλαδίμηρος, Χριστίνα, ο Δαμιανός με τον Κοσμά, Μακρίνα, Ηλίας Κούλα, Χρυσοβαλάντη Παντελής, Πρόκλος, Παρασκευούλα. Όπα! Καλό μήνα σας εύχομαι και ούλα να είναι ωραία, δίχως αρρώσχες, θανάτους και προπαντός τροχέα. Την καλημέρα μου και ταχυτέρου με το καλό. Δημήτρη Κακουράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Γερμανία, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και είπα τόσες σας καλημέρες και δεν είπα την καλημέρα μου στη Δήμητρα που θα μας επαραξηγήσει, γιατί με ξανοίγει παράξενα, σου λέει εξέχασες με σήμερα. Όχι, δεν ξεχνούμε, εδώ είμαστε και λέμε τα πράγματα με το όνομά Άντωνε. Ακόμη και την καλημέρα τη λέμε με το όνομά Τζι. Καλημέρα Δήμητρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος ο Κατσικανδαράκης. Μάλιστα, συνήθως αυτή την ώρα είναι ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα Νίκο Κατσικανδαράκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα στον... στα Χανιά, στο Ράδιο Φάρος, καλημέρα στο Λέθεμνο, στο Ράδιο Μεγαλόνισσος, καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Ράδιο Αποσπερίτης, καλημέρα στη Γερμανία, στα κανάλια της Deutsche Telekom, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εκεί στον Οδυσσέα, το Μπλατήραχο με το Ράδιο Γέφυρα. Καλημέρα και στην Αρετή, την Νεονάκη που πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Μαντινάδας. Πάντα λέει γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει ίντα περνώ κι ίντα σταυρό σηκώνω. Όπα είπα λέω. Καλημέρα καλημέρα αγαπημένη αντιδήμαρχε Άντζη Σαραβελάκη, πρωί πρωί στον αγώνα, αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και κοσμήτορας στην Παγκρίτιο Ένωση. Α, μια και είπα Παγκρίτιο Ένωση, έχουμε εξελίξεις. Ναι. Στην Παγκρίτιο, λοιπόν, με πολλή αξιοπρέπεια, ο Μανώλης ο Φωτάκης, ο καλός μας φίλος, ο καλός μας συνεργάτης, που επιμελείται και παρουσιάζει κάθε Δευτέρα το αθλητικό ένθετο της ραδιοεφημερίδας μας, αποχώρησε από την υποψηφιότητά του, αφού όπως λέει ο ίδιος, δεν υπάρχει ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος, να ασχοληθεί όπως ο ίδιος θέλει με την Παγκρίτιο Ένωση. Την έχει υπηρετήσει άλλωστε την Παγκρίτιο στο παρελθόν και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας. Θα τον έχουμε κοντά μας σε μια από τις τρεις τελευταίες εκπομπές μας, σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, για περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα έχουμε νέα υποψηφιότητα. Μετά την απόσυρση του Μανώλη του Φωτάκη από την υποψηφιότητα του Προέδρου της Παγκρατίου Ενώσεως, το όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες ότι θα πάρει τη θέση του είναι Ευαγγελιό Σχιναράκη, Πρόκειται για την πρώην νομάρχη Ηρακλείου, ήταν από το 6 έως το 10 νομάρχης Ηρακλείου και ήταν και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 2000 έως το 2004 και η καταγωγή της είναι από το πετροκεφάλι Ηρακλείου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι μένει μόνιμα στην Αθήνα. Μίλησα με την ίδια εχθές και μου είπε ότι θα έχουμε νεότερα την Τρίτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, αναμένουμε, εδώ είμαστε βέβαια, την Τρίτη δεν θα είμαστε εμείς εδώ να ανακοινώσουμε αν τελικά τεθεί η υποψηφιότητά της. Δεν πιστεύω, κυρία Σχιναράκη, να πάτε στη Ζήνα Κουτσελίνη να την πείτε, αλλά είστε δικαιολογημένοι αν πάτε στη Ζήνα, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Οπότε μέχρι την Παρασκευή, αν το έχετε αποφασίσει, να πούμε δύο λόγια στον αέρα για την υποψηφιότητά σας στην Προεδρία της Παγκριτίου Ενώσεως. Λοιπόν, όπα, επέρασε η ώρα, είδες πάλι πρωί-πρωί, πάντα γυρεύω του Θεού, παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχιντα περνώ, κίντα σταυρό σηκώνω. Όπα, είπα, λέω, καλημέρα Παγώνα, καλημέρα και καλό μήνα, καλημέρα Μένιπε, καλό μήνα. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που δίνει πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αρετή Νεωνάκη για το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Μαντινάδας. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Παραδεισά, που λέει καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα Γιώργη Ταχμιτζάκη, καλημέρα Γιώργη Βογιατζάκη. Άλλαξε, λέει, ο μήνας, έφυγε ο Πρωτοούλης, ήρθε ο Δευτερούλης. Καλημέρα Κωστή Ξημεράκι, καλημέρα Μπάμπη Καρπαθάκη στην Κάτω Σίμη, καλημέρα Αντώνη Νεωνάκη στο Ρέθυμνο, καλημέρα Χρήστο Γεωργόπουλε στα Περβόλια. Όπα, είπα, λέω, καλημέρα Νίκο Νικίδη, καλημέρα, καλημέρα στον, σε ποιον, στη Γεωργία την Κούρτη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γεωργία. Καλημέρα στον Παύλο το Χριστίδη που γιόρταζε χθες. Καλημέρα και στον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Κατρόκωστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, αλλά και να ακούσουμε επιλεγμένη κριτική μουσική. Πάμε στα προαπαιτούμενα. Ναι, θα γελάσουμε και λιγάκι, Βούλα. Έχεις δίκιο. Θα γελάσουμε και λιγάκι. Είπαμε το γέλιο και το γλέντι είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Χαμηλούς τόνους. Ρίξτε τα, τίποτα. Δεν χρειάζονται ακρότητες. Όσο μπορούμε πιο χαμηλά να το προωθούμε το θέμα, το κάθε θέμα. Όπα, είπα, λέω. Τετάρτη 1 Ιούλη του 2026. Είμαστε στην 27η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 182 μέρες και απομένουν ακόμη 183. Άκου, έχουμε διανύσει 182 και απομένουν 183. Αύριο θα έχουμε διανύσει 183 και θα απομένουν 182. Ήταν πρέ γίνεται πάει. Ήντα γίνεται ΠΑΕ, μπορείτε να μου πείτε. Ο ήλιος βγήκε 6 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αποχαιρετήσει 52 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 16 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μόνο αριθμό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 έχουμε και στα Χανιά. 26 έχουμε στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στο Κυπαρίσι. Στην Παλιόχωρα έχουμε 24, στα Κυριακοσέλια 24 και στο Σπύλι 24, στο Αυρακόντι 21, στον Αχεντριά 20. Πού είσαι μωρέ Νικήτα, Φιλιππάκη, σ' έχασα. Πάρε ένα τηλέφωνο να μου πεις να κάνεις, γιατί ανησυχώ. Στο Θραψανό έχουμε 24 και στους Άγιους 10 24. Στη χώρα των Σφακίων 26. Η Αρετή ευχαριστεί για τα συγχαρητήρια τη Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Είδες, τα μπερδεύουμε. Στη χώρα των Σφακίων 26, στα Ζωνιανά 23, στην Ιερά Πέτρα 26, Άγιος Μάμας 24, Κορφές Μαλεβεζίου 25, Κάντανος 24, Σιτία 25, Σαντορίνη 25, Μόναχο 19 και βρέχει κιόλας. Όπα, και στο Σίδνεϊ 21 και τα ρολόγια δείχνουν 3.25 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Καλώς και τη Μαρία τη Μπεράκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο. Καλημέρα και στον Τάσο το Γεραρχάκι. Λοιπόν, εορτολόγιο Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αναργύρη, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια σας πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Μάνο τον Μπηγιάκη, στα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, που και σήμερα είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Να στείλουμε επίσης την καλημέρα μας στην πιλωτίνα μας και να της πούμε ότι να βάλει κυροζίνη στο αεροπλάνο και να έρθει να προσγειωθεί εδώ στον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Μανώλη τον Μπηκάκη εκεί στα Κεραμιά, τον καλό μας φίλο, και είδα κι άλλον ένα, αλλά τον εξέχασα, θα τον επούμε μετά. Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε? Όπα! Πώς λέμε το εξομολογούμε στην κρητική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ζητώ, το ψάχνω και το λέμε γυρεύγω. Είπαμε πάντα γυρεύγω του Θεού, παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει ίντα περνώ κι ίντα σταυρό σηκώνω. Όφου κιόλας. Λοιπόν, πώς λέμε τη λέξη εξομολογούμε? Χθες είπαμε, είχαμε ζητήσει να μας πείτε πώς λέμε το ζητώ, το ψάχνω και το λέμε γυρεύγω. Για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα μας στείλει τη σωστή απάντηση και να πάμε να ακούσουμε την Τασούλα να μας πει πριν. Νάτος, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Νόπα, παραλίγο να πω την απάντηση. Μένιπε, παραλίγο με παράσυρες, αλλά εκρατήθηκα, ε. Η γλώσσα που βαταλαλεί, λέει, άστα να πάνε. Λοιπόν, τα σούλα, τα μαύρα φορεμένα. Να και ο Κωστής ο Ξημεράκης, ο δεύτερος, που δεν βρήκε όμως τη σωστή απάντηση. Δεν είναι αυτό. Είπαμε, η απάντηση ξεκινά από το ξι. Ούτε ο Δημήτρης ο Κακουράκης τη βρήκε. Πάμε, Δήμητρα, στο τραγούδι.

0: Autos Panda.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Κλίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
6: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
5: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
7: Καστροφακά μου.
5: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
8: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
5: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο,

0: έχουμε τη λύση. Lysis.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
3: Ένα καινούριο άνεμο φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλε τι ηλεκτρικέ συσκευέ, κλιματιστικά, μικροσυσκευέ και τηλεοράσει σε απίστευτε τιμέ. Ό,τι χρειάζεται τον οικογυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρική, ξυλίνου δίσκου και κάθε λογή για να φτιάξει και να στρώσει το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες ακούσαμε από το Βαγγέλη το Γκαλονάκι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο τραγούδι που εμείς το προτιμούμε από εδώ, από αυτή την εκπομπή, γιατί είναι, το ζητάτε κι εσείς, είναι υπέροχο. Εμείς θα πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε. Πώς λέμε το εξομολογούμε στην κριτική διάλεκτο? 210-5122-159 το σταθερό μας τηλέφωνο, 6944-678-358 το κινητό μας για τα μηνύματά σας.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
0: Πέρασε πολύ καιρός, φίλες και φίλοι, για να έχουμε κοντά μας τη Στεφανία μας, τη Στεφανία τη Γκαλαϊτζάκη. Πέρασε μια δύσκολη περίοδο, πολύ δύσκολες μέρες, αφού έχασε τη μητέρα της, την αγαπημένη της μητέρα, και έτσι είπαμε τόσο καιρό τώρα να μην βγαίνουμε στον αέρα. Σήμερα όμως, μια και είναι η τελευταία Τετάρτη των φετινών μας εκπομπών, είπαμε με τη Στεφανία να πούμε μια καλημέρα και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να τσιπούμε καλό μήνα και καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Στεφανία μου, καλή σου μέρα.
2: Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη.
0: Εντάξει.
2: Όλες αυτές τις μέρες δεν μπορούσα να βγω στον αέρα. Δεν το ένιωθα, Γιώργο μου.
0: Ναι,
2: δεν ήμουν καλά.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Συγχωρήστε με, και τώρα είμαι συγκινημένη.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ξέρεις, η μάνα όταν φύγει από τη ζωή νιώθεις ότι φεύγει
0: ένα κομμάτι δικό σου. Ένα κομμάτι δικό σου, ναι.
2: Ναι. Είχα χάσει τον πατέρα μου πριν 20 χρόνια, έχει πονέσει πάρα πολύ, αλλά όταν χάνεις και τη μάνα, τότε νιώθεις πραγματικά την ορφάνεια.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Να είσαι καλά, να έχεις κουράγιο και δύναμη να τη θυμάσαι, Στεφανία μου.
2: Συγγνώμη, Γιώργο μου.
0: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, αυτά συμβαίνουν, είναι ανθρώπινα, Στεφανία μου.
2: Ανανεώνω το ραντεβού μας όταν θα ξαναρχίσεις, εγώ εδώ είμαι πάλι.
0: Το ξέρω,
2: με καινούργια θέματα. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να μην αφήνετε τις στιγμές να περνάνε, γιατί αυτό που μένει είναι οι στιγμές, δεν μένει κάτι άλλο, Γιώργο.
0: Όπως το λες ακριβώς.
2: Να έχετε τους ανθρώπους σας πολύ κοντά σας, πάρα πολύ κοντά σας, να τους προσφέρετε ό,τι μπορείτε, όσοι έχουν τους γονείς τους, αν μη τι άλλο, να τους δίνουν τα καλύτερα, γιατί δεν χρειάζεται οι άνθρωποι, Γιώργο, όταν φύγουν να κλαίμε και να λέμε διάφορα. Όταν ζούνε πρέπει να περνάνε καλά μαζί μας.
0: Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς, Στεφανία μου. Δεν θέλω να σε συγκινήσω άλλο. Ωστόσο θέλω να σου πω ότι με συγκίνησε και συγκίνησε όλη την Επιτροπή η μαντινάδα που έστειλες, που σίγουρα ήταν για τη μάνα σου, για το διαγωνισμό μας, και μάλιστα βραβεύτηκε, και λες «Μιλώ σου μάνα, δε γρικάς, να παγουδιώ τον πόνο, αλλά αργο πίεσε θωρώ στα γύρατά μου μόνο». Αυτό.
2: Έτσι, Γιώργο. Και να πω, Γιώργο, ότι στήριγμα του πατέρα μας και στήριγμα δικό μας, άντρας, γυναίκα, ήσουν μάνα μας στο σπιτικό μας.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί, Γιώργο, λίγα λόγια, αυτή η μάνα ήταν ένας ήρωας, έτσι την έλεγε ο πατέρας μου. Έχω γράψει την ιστορία του πατέρα μου και της μάνας μου, την οποία θα την πω εν συντομία στην εκκλησία την Κυριακή που είναι το μνημόσυνό της.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν η γυναίκα, Γιώργο, έμενε πίσω με 5 παιδιά, με όλες τις δυσκολίες, ατυχήματα, αρρώσιες, τα αντιμετώπιζε μόνη της, γιατί ο πατέρας μου, όπως ξέρεις, ταξίδευε, ήταν μετά Κορέας. Ήταν ανήσυχος, μικρός όμως, αλλά γίγαντας στην ψυχή και στην καρδιά, και
0: όπως
2: πάντα ήθελε να προσφέρει και να κάνει πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν ήταν δίπλα του. Αυτός ανήσυχος σε γύριζε μεταφορές, έκανε μετά, μας δημιούργησε και ζώα, μετά δημιούργησε την ταβέρνα. Σε όλα αυτά, αυτή δίπλα μας, μας τον στήριζε παντού, τον ανέβαζε, την έλεγε ήρωα, και πραγματικά ήταν ήρωας.
0: Μπράβο.
2: Και θέλω να πω ότι έφυγε αυτός, και όμως αυτή συνέχισε να μας βοηθά με όποιο τρόπο μπορούσε. Όταν εγώ πέρασα δύσκολα σε μια φάση της ζωής μου, αυτή μου στάθηκε, αυτή μου βρέθηκε.
0: Σωστά.
2: Και έφυγε, Γιώργο, χωρίς να κάνει παράπονα. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τίποτε, για κανένα. Απλά ήθελε να είμαστε καλά και να προχωράμε μπροστά. Μας έμαθε να δουλεύουμε τίμια, να προσφέρουμε, να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μάνα είναι μόνο μία. Μάνα λοιπόν, είναι μόνο μία. Στεφανία μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας, την άψογη συνεργασία μας τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα όμορφο καλοκαίρι στο πανέμορφο Ρέθυμνος και από το Σεπτέμβρη.
2: Γιώργο, το Ρέθυμνο έχει πολύ κόσμο.
0: Έχει.
2: Δεν είναι όμως ευχαριστημένες επιχειρήσεις για την ποιότητα του κόσμου.
0: Ναι, λένε ότι είναι φτωχαδάκια, λέει. Φτωχαδάκια είναι.
2: Έτσι, ναι, οι παραλίες είναι υπέροχες. Έχουμε κάθε βράδυ εκδηλώσεις είτε από διάφορους συλλόγους. Έχουμε πανηγύρια. Να πω επίσης ότι έχουμε το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στο Ρούμελι 17 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
2: Η ζωή τρέχει, η ζωή κυλάει. Ζήστε την, περάστε την όμορφα. Αυτό αξίζει.
0: Μάλιστα. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
2: καλό
0: πάρα
2: καλοκαίρι
0: πολύ.
2: Σε όλους. Γεια και χαρά.
0: Και πάμε. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι για τη Στεφανία. Ο Πολυχρονάκης ο Αλέκος θα μας πει τη μάνα.

Τον Αλέκο τον Πολυχρονάκη ακούσαμε που μας είπε τη μάνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε να πω ότι ζούμε δύσκολους καιρούς και πρέπει να έχουμε τζαμέντε μας, γιατί δεν κατέχουμε, ίντα μας εξημερώνει, όχι μόνο στη, πώς τη λένε, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στα τεκτενόμενα γύρω μας, αλλά και εδώ στα δικά μας, στα πολιτιστικά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Περνάει σιγά σιγά ο καιρός, περνάει η χρονιά, περάσαμε όμορφα αυτές τις πάρα πολλές εκπομπές. Είμαστε κοντά σας από τον περασμένο Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, και ολοκληρώνουμε αυτό το κύκλο των εκπομπών την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, αύριο, σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, και την άλλη μέρα Παρασκευή θα κάνουμε τις τρεις τελευταίες εκπομπές. Έχουμε ασχοληθεί κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας πολλές φορές και με τα πολιτικά, τα κεντρικά και τα λοιπά, με την ψυχαγωγία, με την ενημέρωση, πάντα με γνώμονα την αλήθεια. Από εδώ, φίλες και φίλοι, θα ακούτε μόνο αλήθειες, όσο και αν πειράζουν καμιά φορά, γιατί κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι έτσι, δεν ξέρω, είναι πικρή για πολλούς, αλλά όταν λες την αλήθεια, σ' αγαπά και ο Θεός και οι ακροατές σου. Εμείς ασχοληθήκαμε, φίλες και φίλοι, γιατί τώρα τελευταία πάλι με την ακρίβεια γίνεται ένας μικρός πανικός, άλλη μια κοροϊδία.gr. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με το e-καταναλωτής.gr. Θυμάστε που πηγαίναμε από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι και στο Γουέμπλεϊ πανικός για να βρούμε φτηνές μελιτζάνες, να κάνουμε το Ιμάμ Μπαλντί. Ασχοληθήκαμε με την Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.com, καταναλωτής.gr, e-καταναλωτής, Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.com, govstegasi.gov.gr, βραχιολάκια στα νοσοκομεία.gr, με το τηλέφωνο 1566 και μετά με το 1521, για όσους αρρωστούσαμε πρέπει να πάρουμμε τηλέφωνο να μας πούνε να πιούμε για να μας περάσει ο κοιλιόπονος, με τις προανακριτικές.gr, με τις εξεταστικές.com, εκεί ήταν το θέατρο του παραλόγου, με τον οπεκεπέ.gr, με το φραπέ.com, με το gmail.gr, με το χασάπι.gr, με τη ferrariporsche.com, με την κοροϊδία τελεία και παύλα, με τους απατεώνες κλέφτες και λαμόγια.gr, με την Kimberly Guilfoyle που τώρα τελευταία έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια μετά τη φωτογράφησή της με τον Αντώνη Σωμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Kimberly Guilfoyle, με το δικαίωμα της σιωπής.com. Ξεχάσαμε τα Βορίζα, ξεχάσαμε τα Ελτά, ξεχάσαμε τον Πάνο το Ρούτσι, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη εκεί με την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο Σύνταγμα. Ασχοληθήκαμε με την Καρισιανού, με τον Τζίπρα, με τον Σαμαρά, και επανήλθε το κοροϊδία.gr, με το πόσο κάνει.com, και τώρα με τη Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια και το πάγωμα των τιμών από σήμερα έως την 1η του Σεπτέμβρη, και μετά βλέπουμε κοροϊδία.gr, πάει σύννεφο. Έτσι κάναμε ένα συνοπτικό, μια συνοπτική αναφορά σε αυτά που ασχοληθήκαμε, και να πούμε το τηλέφωνο 210-51-22-159, γιατί κάποιοι μπορεί να έχετε αντίρρηση. Εμείς από εδώ θα λέμε την αλήθεια, θα υπηρετούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος. Δεν χρωστάμε κανενός, μόνο του γιου του Χατζηδογιάννη από τον Αγιάννη, που και αυτό το έχουμε ρυθμίσει και πληρώνουμε 95 ευρώ το μήνα. Μέχρι το 42, μέχρι το 2042 θα πληρώνουμε. 2042, μάλιστα. Λοιπόν, τραγούδι. Πάμε. Μόνο στη μάνα μου μπορώ να πω τι μου συμβαίνει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
16: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με τη χανιωτική μου ροδαριά από τον Κώστα το Μουντάκι. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τετάρτης 1η του Ιούλη. 1η του Ιούλη του 2026. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό μήνα. Ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε. Πώς λέμε το εξομολογούμε στην κριτική διάλεκτο? Μου λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης ότι δεν το λένε οθενταχανιώτικα τη σωστή απάντηση. Για να δούμε, να μάθουμε κιόλας, ε. Δεν τα κατέμε όλα, να μαθαίνουμε.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ενημέρωση μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων, να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, αφού πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις ελαιοργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα ο Μιχάλης και ο Θανάσης Μωτάκης είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κατρόκοστα που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Πρώτο θέμα και τίτλος, άκουσον, τα τρακτέρ αφάνισαν ένα χωριό στην Κρήτη. Σε περίπου 6 χρόνια χάθηκαν στην Κρήτη 30 άνθρωποι στα χωράφια, με σαρά και αρκολοχώρη, με τους περισσότερους νεκρούς. Θύματα άνδρες, μέσο όρο ηλικίας 67 ετών, κύριος λόγος οι απότομες κλειστές των κλίσης των εδαφών και η έλλειψη καμπίνας. Μάλιστα, που αναποδογυρίζει το τρακτέρι, φίλες και φίλοι, και σκοτώνει τον οδηγό, τον αναβάτη, γιατί δεν υπάρχει καμπίνα, δεν υπάρχει ασφάλεια και το τρακτέρι με αυτές τις τεράστιες ρόδες, με το παραμικρό, μπορεί να πάρει τούμπα. Να, ένα θέμα που θίγει η εφημερίδα Πάτρις του Κώστα του Ξυλούρη που όπως είπα εκδίδεται στο Ηράκλειο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που και αυτή εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι η Νέα Κρήτη. Ένοχη χωρίς ελαφρυντικά για το θάνατο του Άγγελου. Ομόφωνη καταδίκη, ισόβια και επιπλέον πολυετής ποινές στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για τη δολοφονία του τρίχρονου. Η δικαιοσύνη μίλησε και το δικαστήριο απέρριψε όλους τους υπερασπιστικούς της κυρισμούς, αθώος ο βιολογικός πατέρας. Μάλιστα, το θυμάστε αυτό το Αγγελούδι, τον τρίχρονο Άγγελο που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Εμείς πάμε παρακάτω, πάμε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ασπίδα στο περιβάλλον της Κρήτης, καταψηφίστηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μπροστάριδες, καλογερή, μαρινάκι και κουκιανάκι. Μάλιστα. Ασπίδα λοιπόν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη, στην τοπική οικονομία και στα όρια αντοχής του νησιού, ύψωσε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο, απορρίπτοντας ομόφωνα τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ανέργειας, παρά τη αρχικά θετική υπό όρους γνωμοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Ξυλούρη. Μάλιστα. Ασπίδα λοιπόν στο περιβάλλον της Κρήτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, μας λέει η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Και για να δούμε τι λέει ο αγώνας της Κρήτης. Νοσοκομείο ζητούν την ένταξη στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Μάλιστα, πάμε στα Σεληνιώτικα Νέα. Πρώτο θέμα και τίτλος εδώ, Δήμος Καντάνου Σελήνου, έργα χρηματοδοτήσεις και χαμένες ευκαιρίες, τι δείχνει η σύγκριση δύο κυβερνητικών περιόδων. Μάλιστα, πάμε και στα ρεθεμιώτικα νέα, να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο. Κρίσιμη διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου, ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Αντέχει λοιπόν ο τουρισμός, έρχεται κόσμος, βέβαια, για να λέμε του στραβού το δίκιο, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους μαγαζάτορες ότι δεν ξοδεύουν οι τουρίστες. Who can love is παρά του μη έχοντος. Λοιπόν, πάμε στην κριτική επιθεώρηση, μονόδρομος, η προσαρμογή υποδομών και κοινωνιών στους συχνούς και μεγαλύτερης διάρκειας καύσονες. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Λαγουβάρδος, μιλάει για τους ακραίους καύσονες στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πάμε και στην Ανατολή Ζαχαρία Καμπουράκη, να δούμε ή τα λένε μωρέ και τα λασιθιώτικα νέα. Λοιπόν, όχι στο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, η κίνδυνη για τον ομό Λασιθίου. Μάλιστα, αυτά, τίποτα το ιδιαίτερο από τις κριτικές εφημερίδες και για να δούμε τι λένε οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Όπως κάθε πρωί σχεδόν ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, ωστόσο οι οπτικές ίνες που μπήκανε στη ζωή μας, φίλες και φίλοι, μας την καθυστερούν λιγάκι. Ήρθενε, νάτινε και λέει Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Μάλιστα, καλό είναι αυτό, αλλά θα γίνει, είναι στο κοροϊδία.gr, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η εφημερίδα Καθημερινή. Θα παρακαλέσω τις οπτικές ίνες.gr να μας διευκολύνουν εδώ στο έργο μας, γιατί αν το κάνουν έτσι και κάνουν ένα τέταρτο μέχρι να εμφανιστεί η εφημερίδα, κλάφτα χαράλαμπε. Είπαμε θα πάμε στην απογευματινή και πήγαμε στα νέα, δεν πειράζει, θα πάμε μετά στην απογευματινή. Σχέδιο ασπίδα στα drones, σκάβουν τα νησιά. Μάλιστα, σχέδιο ασπίδα στα drones. Τώρα θα πάμε, αθέλει ο Θεός και, και οι οπτικές ίνες, στην απογευματινή. Πήγαμε πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Μάλιστα. Μάλλον αυτό το λέει η εφημερίδα εξαιτίας της πολυκατοικίας που έπεσε χθες στην Καλλιθέα, όχι στην Καλλιθέα, στα Πετράλωνα, και ευτυχώς είχαν τύχη οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Δεν είχε όμως ένα μικρό κατοικίδιο, ένα μικρό σκυλάκι που τελικά μάλλον δεν την γλίτωσε. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρτε επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Τα είπαμε προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Είπαμε φίλες και φίλοι, εξεταστικές.com, θέατρο του παραλόγου, προανακριτικές.gr, opekepe.gr, frapes.com, gigis, pavla.gmail.gr, hasapis.gr, ferrariporse.com και τέλος koroidia.gr. Εδώ λοιπόν πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Ήθελα να ξέρω από πού δεν πήρανε λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιοι δεν πήρανε. Εμείς σίγουρα. Εμείς και εσείς. Γιατί οι άλλοι, εμείς και εσείς, πώς το λέει ο Χατζηπετρής, πάμε στο ριζοσπάστη. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του ΔΣΕ στο Βίτσι. Τώρα, δεν ξέρω Μέχρι την Κυριακή, 5 Ιούλιο, στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, στο φετινό μηχανογραφικό, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και δίπλα έχει τον Πρωθυπουργό μας, χαμογελαστό. Λέει Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Θα κάνουμε υπομονή, κύριε Πρωθυπουργέ, μέχρι το 27. Εδώ φάγαμε 7 χρόνια, θα κολώσουμε τώρα στην ώρα? Δεν κολώνουμε. Πάμε στο μανιφέστο. Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Δηλαδή ήταν υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας και έβαλε φωτιά στην Κορινθία και πιάστα αυγό και κούρευτο. Δεν το καταλαβαίνω. Και το λέει και ο Γεωργιάδης αυτό, ο υπουργός που γαυγίζει. Δεν μιλεί αυτός, γαυγίζει. Πάμε στην Εσπρέσο. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες, πανικού σε γειτονιά των κάτω πετραλώνων, έγκλημα όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Πάμε και στην Κόντρα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη ή φεύγει? Φεύγει, λέει. Και την έδιωξαν οι πιέσεις της Τουρκίας? Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά είναι για μεγάλα γήπεδα. Πάμε στο λόγο. Λέει η εφημερίδα του Κώστα του Καβούνα, κατάρρευση πολυκατοικία στα πετράλωνα ευτυχώς χωρίς θύματα. Χάρτινος πύργος, μάλιστα. Και η εστία λέει, σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι ψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Για να δούμε αν έχουμε άλλη εφημερίδα. Έχουμε την Political. Τι λέει στην πρώτη της σελίδα? Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Έχουμε άλλη εφημερίδα, για να δούμε. Α, έχουμε και τη Δημοκρατία, που λέει έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνεται αδιέξοδα των πολιτών. Αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Απόλυτη απαξίωση λοιπόν των θεσμών στην Ελλάδα, μας λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ας τη στάρ τώρα, εντάξει, τα κουτσομπολίστηκα, συνήθως δεν τα λέμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, δεν γίναμε σοφότεροι, έγιναμε σοβότεροι, ωστόσο είδαμε πως βλέπουν την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, οι κριτικές και οι αθηναϊκές εφημερίδες. Εμείς θα πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Φτώχεια περνώ στον έρωτα τη φτώχεια που περνούνε, τα μαδαρίτικα πουλιά όντε θα χιονιστούνε. Γιώργης Κουκάκης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λα...

0: χαρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
0: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
0: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και το καινούριο του τραγούδι, το Μαυιοδήλι, μάλιστα. Εμείς, τη δουλειά μας, κανονικά, πώς λέμε την ερώτηση, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τη λέξη εξομολογούμε. Πώς λέμε το εξομολογούμε στην κριτική διάλεκτο, από ξύ ξεκινά η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ζητώ, το ψάχνω, και το λέμε γυρεύγω.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, και θα πάμε και σήμερα παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα τη βόλτα μας. Να ξαναπώ, φίλες και φίλοι, για σας που δεν το ακούσατε, ότι μετά την απόσυρση του Μανώλη Φωτάκη από την υποψηφιότητα του Προέδρου της Παγκριτίου Ενώσεως, το όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες ότι θα πάρει τη θέση του είναι η Βαγγελιός Χιναράκη. Πρόκειται για την πρώην νομάρχη Ηρακλείου. Από το 2006 έως το 2010 ήταν νομάρχη στο Ηράκλειο και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηρακλείου, από το 2000 έως το 2004 ή από το 2004 έως το 2008. Εδώ θα σας γελάσω. Η καταγωγή της είναι από το Πετροκεφάλι Ηρακλείου. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει μόνιμα στην Αθήνα και επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Μίλησα χθες, μόλις πληροφορήθηκα ότι επίκειται η υποψηφιότητά της, με την κυρία Σχιναράκη, η οποία ήταν στο Ηράκλειο. Μου είπε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι Αθήνα και θα γίνει και η σχετική ανακοίνωση. Εμείς βέβαια δεν θα είμαστε εδώ, έτσι όπως έχουμε προγραμματίσει, την ερχόμενη Τρίτη, αφού ολοκληρώνουμε τις εκπομπές μας την ερχόμενη Παρασκευή. Αν μπορέσουμε την Παρασκευή, αν τα καταφέρουμε, θα τη βγάλουμε στον αέρα, έστω και κατά παράβαση του πρωτοκόλου, μια και μας είπε την Τρίτη. Εμείς δεν θα είμαστε την Τρίτη, οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα πούμε την Παρασκευή. Αν θέλει, αν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα, απλά εμείς το λέμε από τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε στο φίλο μας τον Λουκά, να δούμε που είναι εκεί. Ντακάνη, Λουκά μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
4: Αυτή τη στιγμή με τη μεταμόρφωση και γίνεται ένας πόλεμος εδώ στην έξοδο Λαμία, για να πάω να πω στη μεταμόρφωση, γίνεται πόλεμος.
0: Κόσμος πολλής και εκλεκτός, Κόσμος πολλής, λέω, πολλά αυτοκίνητα, πολλή κίνηση.
4: Χαμός, έχει ακινησία δηλαδή.
0: Ακινησία και είναι και η ζέστη, αυτό που το βάνεις, γιατί αυτή την ώρα στην Αθήνα, Λουκά μου, η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Γιώργη, το ζεις.
4: Το αυτοκίνητο γράφει 34.
0: Το αυτοκίνητο γράφει 34, μάλιστα. Ναι, εκεί που είστε, στη θέση που είσαι, αλίμονο να μην έγραφε 34, δεν θα δούλευε καλά. Εμείς
4: τι
0: εδώ...
4: Να κάνω.
0: Εντάξει, λοιπόν, Λουκά μου, υπομονή, υπομονή, καλή δύναμη και προσοχή στον δρόμο. Να είσαι καλά, γεια, γεια. Λοιπόν, φεύγουμε από τη μεταμόρφωση να παίξουμε ένα μπίδο δυνατό, να πεταχτούμε στο Ηράκλειο, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό ραδιοφωνικό παραγωγό, τον καλό κριτικό, τον Νίκο τον Κωστάκη. Είναι άλλο καλό να πω, μπρε, ούλα τάπα. Καλημέρα Νίκο, καλό μήνα.
5: Μέρα, πώς είναι τόσο
0: Άμε ένα βήμα αριστερά, γιατί δεν πιάνει το τηλεφωνό σου. Πρέπει να είναι και κακής ποιότητας.
5: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά Νίκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Όλα καλά εκεί? Πιο σιγά μίλια, γιατί μπουκώνει το τηλέφωνο με τη φωνάρα σου. Σιγά σιγά, αγάλια αγάλια γίνεται η αγκουρίδα μέλη. Έλα.
5: Πότε σταματάς οι εκπομπές?
0: Την Παρασκευή πρώτα ο Θεός να μας τον εκαλά. Την ερχόμενη Παρασκευή 3 του Ιούλη. Εσύ, εσύ?
5: Εγώ κάνω όλο τον Ιούλη. Εγώ τα 3 Αυγούστου θα σταματήσω.
0: Α, 3 ένα Αυγούστου. Μα μου ρίχνεις ένα μήνα. Μου ρίχνεις ένα μήνα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα καλά, πώς πάει από καιρό, πώς είστε?
5: Όλα είναι καλά. Τα πάντα στην Ελλάδα είναι καλά. Όπα. Όλοι είμαστε το ίδιο, είμαστε όλοι ηλίθιοι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι εσύ. Όλοι. Και οι ακροατές, οι δικοί μου και όλος ο κόσμος είναι ηλίθιοι. Γιατί? Το ενδικαιολογώ γιατί είμαστε ηλίθιοι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μας έχουν βάλει στα μνημόνια για 100 χρόνια, τι ξαναψηφούμε.
0: Μάλιστα. Ναι, μπορείς να πεις κάποιον που δεν μας έχει βάλει στα μνημόνια να τον ψηφίσω κι εγώ, γιατί θα πιάσει.
5: Μπράβο. Κύριε Γιώργο, ωραία. Και για 400 βουλευτές, κύριε Γιώργο, έχω βγάλει μια ωραία ματινάδα που λέει για ποιες αξίες, ποιες αρχές εμένα μου μιλούνε. Ανθρώποι που ήταν καλιά να πάνε να χωστούνε.
0: Να πάνε να χωστούνε, έτσι ακριβώς. Να πάνε να χωστούνε. Γιατί το άλλο δεν το κάνουν όλοι.
5: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, το άλλο δεν σε
0: και εμένα, και εμένα μ' αρέσει Νίκο μου ο τρόπος που σκέφτεσαι και τον το λες στην εκπομπή ειλικρινά. Χαμογελώ μοναχός μου. Μοναχός μου κάθομαι εκεί και ακούω και χαμογελώ. Όταν λες στους ακροατές σου.
5: Και επειδή με ρώτησες τι θα ψηφίσεις και με ρωτούν και πολλοί ακροατές τι θα ψηφίσεις που δεν σε έχει βάλει στα μνημόνια.
0: Ναι.
5: Να ψηφίσεις αυτό, να θυμηθούμε λίγο το Ναΐμνη στο Χάρι Κλίν.
0: Ναι.
5: Που οι παλιοί έλεγαν αλήθειες. Λέει, να ψηφίσετε αυτό που μπορεί να κάνει το μικρότερο κακό.
0: Το μικρότερο κακό, όπως το λες, γιατί όλοι κάνουν κακό. Όλοι κάνουν κακό, Νίκο μου, και εσύ το λες και εγώ το λέω, αλλά ποιος μας ακούει, ε? Είναι κάτι
5: το μικρότερο κακό, το μικρότερο κακό.
0: Ναι.
5: Τώρα δεν ξέρω.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Δεν μου λες το θραψανό, κάματε κανένα γλέντι.
5: Τώρα αρχίζει μια πολύ ωραία εκδήλωση με το χώμα φωτιά.
0: Οπα.
5: Έχουν έρθει πέρα όλοι οι Αθηναίοι και κάνουν και πέρα πιθάρια με το χώμα φωτιά και νερό, κάθε
0: οπα
5: πιθάρια.
0: Μπράβο.
5: Και τη Αγιάς Μαρίνας είναι η γιορτή του Αγιοπλάστη το τριήμερο με παίζει ο Μαρκάκης ο Χρύσανθος, ο Νοδαράκης ο Κωστής και θαρώ άλλος ο, α, και ο Χανιώτης, ο Αντώνης ο Μαρτάκης.
0: Α, ωραία. 19 Ιούλη λοιπόν, ε. Είναι της Αγίας Μαρίνας.
5: Από 15 μέχρι 17, της Αγίας Μαρίνας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και γίνεται εκεί και στη Βόνη γίνεται ένα φοβερό πανηγύρι εκεί.
5: Βέβαια, στη Βόνη είναι η Αγία Μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
5: Η οποία την έχουμε θυμισάκι, ξέρω εγώ, αυτή έχουν τα 3/4. Εμείς έχουμε το ένα.
0: Ναι, εντάξει, έχετε κι εσείς λίγο από Αγία Μαρίνα. Μόνο μην τσακωστείτε, ποιος θα πάρει πια πολύ. Νίκο μου, Νίκο μου, Νίκο μου. Λοιπόν.
5: Να δεις έτσι. Εδώ καλεί τον αρχιεπισκόπο, το άκουσα αυτό, ότι εδώ καλεί διπλάσιο μισθό.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
5: Μα γιατί τώρα, γιατί αυτοί κάνουν, αυτοί λαλούν πολλά λωστά.
0: Ναι.
5: Τούτη είναι, λαλούν πολλούς ηλίθιους.
0: Ναι, όπως το λες.
5: Οπότε δεν πειράζει, ας σε πληρώσουμε, μπα να ξαναβγούμε.
0: Ναι, όπως το λες, ακριβώς. Λοιπόν, Νικόλα μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο ή την Παρασκευή για να πούμε και καλό καλοκαίρι.
5: Μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Λένε οι φίλοι.
0: Ευχαριστώ.
5: Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Οι φίλοι δεν χρωστούνε. Θα πάρετε, θα δώσετε το στεφτέρια.
0: Τεφτέρια δεν βαστούνε. Όπα, είπα, λέω. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση.
3: και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Δεν χρειάζεται φίλες και φίλοι να ψάξετε αλλού. Καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό. Εκεί κυριολεκτικά θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Καλημέρα Γιώργο Μπατάρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Paletta Deals. Και είπαμε, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό. Μα και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι. Να πούμε και στα Χανιά στο φίλο μας το Μάνο τον Κατσαρό να δει λίγο την κεραία, γιατί μάλλον έχει ένα μικρό προβληματάκι και δεν ακούνε οι ακροατές μας από το Ράδιο Φάρος. Δες το Μάνο μου και εδώ είμαστε, γιατί εμείς στα Χανιά θα έρθουμε τώρα να συναντήσουμε το Γιάννη το Ξυπολιτάκι. Γιάννη, καλή σου μέρα μρε και καλό μήνα. Δεν μας ακούει ο Γιάννης, Κάτι έγινε Δήμητρα, οπότε βάλε τα δυνατά σου, γιατί μήπως σε πέσανε τελείως τα ιντερνέθια εκεί στα Χανιά. Δεν ακούει ο Γιάννης, θα τον ξανακαλέσει η Δήμητρα, γιατί μια και το είπαμε ότι θα πάμε στα Χανιά. Εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε, γιατί πρώτα το σταθμίζουμε, το περνάμε από χίλια μύρια κύματα και αν είναι σωστό το συνεχίζουμε, αν είναι λάθος το παρετούμε. Πάμε λοιπόν στα Χανιά, πάμε να βρούμε το Γιάννη τον Ξυπολιτάκη. Γιάννη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιάννη. Πάτα κανένα κουμπί εκεί, κάτι συμβαίνει. Κάνα κουμπί πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, τα κουμπιά θα φταίνε. Εκτός κι αν ο Γιάννης δεν έχει καλό τηλέφωνο, να του στείλουμε ένα τηλέφωνο από την Κοσμοντάτα, για να πιάνει, γιατί άμα δεν πιάνει, δεν ξέρω τώρα πώς θα συνονοηθούμε, είναι κομματάκι δύσκολο. Τον πιάνεις και για να τον πάρω εγώ από εδώ από το δικό μου, γιατί καμιά φορά το καλό το παλικάρι λέει ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Για πες το Δήμητρα, έχουμε το Γιάννη, τον έχουμε. Λοιπόν, για δώσ' του τώρα Γιάννη μου, καλή σου μέρα και καλό μήνα.
7: Καλημέρα, καλό μήνα το όμορφα Χανιά μας.
0: Ήθελα να κατέω εντάπαθε το τηλέφωνό σου.
7: Τα έχει βροντίξει αυτό Γιώργη μου σαν και εμένα.
0: Μα καιρός ήταν εδώ που τα λέμε. Τόσο καιρό το έχεις, ναι, πρέπει να βρεις ένα καινούριο τηλέφωνο, να συνονοούμαστον. Παίζει ο Φάρος τώρα, παίζει
7: και
0: τώρα.
7: Όσοι είμαστε στην Αθήνα πάμε στην Κοσμοντάτα και παίρνουμε κινητό.
0: Όπως το λες ακριβώς, γιατί όταν χαλάς το κινητό μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα έχει γίνει, η προέκταση του χεριού μας είναι το κινητό. Καλός ή κακός. Κακός όμως το έχουν τα παιδιά. Κακός υπάρχουν κινητά στα παιδιά. Κακός, πολύ κακός.
7: Μια προέκταση βέβαια που τροχονομικά στα Χανιά έχει γίνει μάστιγα.
0: Ναι, ναι.
7: Και καθημερινά υπάρχουν δεκάδες κλήσεις για χρήση κινητού.
0: Και πολύ καλά κάνει η διοικήτρια
7: βέβαια,
0: εκεί.
7: Πολύ καλά κάνει.
0: Η διοικήτρια της Τροχέας Χανίων. Ας είναι καλά ο Θεός να τη δίνει δύναμη, γιατί έτσι πρέπει να παταχτεί αυτό το γίβεντο με τα κινητά. Και με τα τροχέα που γίνονται έτσι, βέβαια. Τα λέμε όξα από τα δόντια, γιατί όταν λες την αλήθεια Γιάννη, σε αγαπά και ο Θεός και οι ακροατές σου. Για πες μου, πώς είναι ο καιρός στα Χανιά.
7: Έχω πει στη Δήμητρα τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ήθελα καμιά 15-20 εκπομπές σε στικάκι για να σας ακούω τώρα που θα μου λείπετε.
0: Όπα, είπα, λέω, να ακούς επανάληψη.
7: Ναι,
0: να σε καλά, ρε Γιάννη.
7: Είναι μια συνήθεια ρονταγάκης μαζί με την Προέτη. Καλημέρα που
0: έγινε. Μια συνήθεια που έγινε λατρεία,
7: Ναι, έτσι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Το μυστικό της επιτυχίας.
7: Τώρα, καλά είμαστε.
0: Γιάννη, το μυστικό της επιτυχίας.
7: Έχουμε ψιλοτρακαρίσματα, έχουμε ψιλο, έτσι, τροχέα. Ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός. Έχουμε χτυπήσει κόκκινο από την κίνηση.
0: Ναι,
7: καταλαβαίνω. Πραγματικά κόκκινο. Έχουν κατέβει και οι Αθηναίοι πλέον.
0: Στους άθλιους δρόμους της Κρήτης.
7: Και τις επόμενες ημέρες αυξάνεται ο πληθυσμός της τουριστικής κίνησης στα Χανιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας που λες για την εκπομπή είναι να λες την αλήθεια, Γιάννη. Όσο κι αν εμπληγώνει κάποιους, πρέπει να λες την αλήθεια.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο, θα τα πούμε και αύριο ή μεθαύριο. Εδώ είμαστε για να πούμε και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
7: Να είσαι καλά. Καλά, Γιώργη μου, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
7: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
9: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
7: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
10: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
7: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
16: Και του Κουζουλού τροφέση.
17: Για
16: τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
17: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
20: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
21: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
20: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
21: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
20: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
21: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα, όνειρο αταξίδευτο. Μας το ζήτησε ο Τάσος ο Γεραρχάκης από το πέραμα του Μιλοποτάμου. Το απέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο ο Κωστής ο Σαριδάκης και ο Στέλιος ο Σταματογεννάκης. Ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε.
1: Ο ψάργα σε κουβέντιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχη τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Και βέβαια όπως κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, φεύγουμε από εδώ, από τον Κρήτη FM, και πάμε στο Εύανδρο Κυπαρίσι. Συναντούμε τον Γιώργη το Βιτόρο και κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Σήμερα είναι η τελευταία παρέμβαση για τη φετινή περίοδο και από το Σεπτέμβρη πάλι αρχίζει η βιοπάλη. Γιώργη Βιτόρο, καλή σου μέρα.
2: Γεια σου Γιώργο και καλημέρα και στη Δήμητρα. Έμαθα από τη Δήμητρα ότι τώρα το ακούω και από σένα ότι κλείνεται την Παρασκευή,
0: ναι,
2: για τις διακοπές τις καλοκαιρινές.
0: Ναι.
2: Μπράβο, η ώρα η καλή, καλά να περάσετε. Εμείς αργούμε στο
0: Radio Me, ναι.
2: Θα κλείσουμε τον άλλο μήνα καμιά κουσαριά μέρες.
0: Οπότε θα σε ακούμε, γιατί με ρωτούσε χθες ο Γιώργος, ναι, ο Πατακός, πότε σταματά ο Γιώργος, του λέω θα κάνει μάλλον όλο τον Ιούλη.
2: Οπότε, ναι,
0: οπότε καλά το είπα, και να πούμε, μην το ξεχάσω, και καλό μήνα Γιώργη, μια και έχουμε πρωτομηνιά σήμερα.
2: Βέβαια, καλό μήνα, με το καλό να τελειώσει και η γιορτή του κρασιού που άρχισε. Και
0: στη Δαφνές, ναι, πω, χαμός γίνεται, χαμός γίνεται.
2: Ναι.
0: Τα μαθαίνω κι εγώ από εδώ. Αλλά πριν πούμε δύο λόγια και πριν πούμε καλό καλοκαίρι, ένας ακροατής, ένας αγαπημένος μου και αγαπημένος σου ακροατής, θέλει, λέει, να σου πει δύο μαντινάδες. Να τον ακούσουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Μανώλη Μπικάκη από τα Κεραμιά, από τα Χανιά, καλή σου μέρα.
3: Αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, καλημέρα.
2: Μανώλη, πολύ χαίρομαι που σ' ακούω.
3: Με ξάφνιασες που άκουσα άσημο το μαντάτο. Πάλεψε και πολέμησε και μην το βάλεις κάτω.
0: Οπα.
2: Μπράβο ρε Μανώλη. Οπα.
3: Το αίμα το συμφιάζω, αχρειαστείς θα δώσω. Δώρο πολυτιμότερο, Γιώργη, για να σε σώσω.
2: Ω Παναγία μου, να
3: σε καλά. Μην μπορεί να με χτυπάς, μα εγώ δεν γονατίζω. Παλεύω, παίρνω δύναμη και ό,τι χαλάσω χτίζω.
0: Όπα, όπα, όπα.
3: Αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, σου εύχομαι το καλύτερο.
2: Μανώλη, να είσαι καλά. Δεν ξεχνώ που ερχόσουνα στο νοσοκομείο των Χανίων και κρατούσες λουλούδια.
0: Όπα.
3: Δεν θυμάσαι στο Μαΐ που φούρθηγεσαι μια φουρνιά κάστρα με σιπουγές, όταν ήτανε πανεπιστήμιο Μπικοστελής από την Ασυγωνιά και πια Μελακές.
0: Όπα, όπα, με τον Μπικοστελή. Μανώλη Μπικάκη, να σου πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιώργη,
3: σας αγαπώ και στις δυο.
2: Μανώλη, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την κόρη σου που είναι αστέρι μεγάλο, η Κατερίνα.
3: Και εσύ ό,τι αγαπάς, ό,τι έχεις, και να έχεις πάντα την υγειά σου.
2: Σ' αγαπώ.
3: Και λεπτό σας αγαπώ σας.
2: Γεια σου
0: Μανώλη μου, γεια σου. Την καλημέρα μας και στην Κατερίνα, στην κόρη του Μανώλη του Μπικάκη, που είναι στη Νέα Τηλεόραση στην Κρήτη, στα Χανιά.
2: Και κάνει τώρα τις ωραίες εκπομπές.
0: Ναι. Ωραίες εκπομπές, πάντα.
2: Που λέω στο νοσοκομείο δυο άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Μανώλης ο Μπικάκης. Ερχόταν πάντα να μου φέρει δώρο,
0: ναι,
2: αλλά κυρίως κρατούσε λουλούδια στα χέρια του που έκοβε από τους αγρούς.
0: Οπα.
2: Και ο άλλος ήταν ο παπά Γιώργης ο Σιωτάκης.
0: Ω, γνωστός κι αυτός, πολύ γνωστός.
2: Έκανε 15 χιλιόμετρα με τα πόδια, φορούσε, ναι, τα στιβάνια,
0: οπα,
2: για να πάει σε εξοκλήσια να λειτουργήσει.
0: Οπα. Μορφές, πραγματικά.
2: Ναι.
0: Πραγματικά, ο, Γιώργη μου. Είδα καιρό κάνει στο Κυπαρίσι.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα δεν κουνιέται φίλο.
0: Όπα, ζέστη.
2: Έχει μια λιακάδα.
0: Ναι.
2: Χθες φυσούσε λιγάκι και δεν κάνει αυτές τις ζέστες τις καλοκαιρινές,
0: ναι,
2: που πειράζουν τα μπέλια.
0: Ναι.
2: Και Και αυτός ο καιρός είναι ότι πρέπει για να φουσκώσουν. Τώρα φουσκώνουνε, Γιώργο.
0: Ναι, τα μάτια. Φουσκώνουνε τα μάτια των αμπελιών στις κορμούς.
2: Όχι τα μάτια, τα σταφύλια.
0: Α, τα σταφύλια.
2: Τα σταφύλια φουσκώνουνε.
0: Α, έχουνε ξεπεταχτεί τώρα, ε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, Ιούλιο έχουμε.
2: Καιρό θα έχουμε το prime που είναι πρώιμο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σε 10 μέρες θα κόβουνε.
0: Θα αρχίξουν να κόβουνε τα πρώιμα σταφύλια.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Άλλο νέο από εκεί, από το Κυπαρίσι και από την Κρήτη γενικότερα.
2: Από την Κρήτη γενικότερα, όχι έτσι που να έχει
0: ναι.
2: ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Ετοιμάζομαι μια βραδιά, Γιώργη, αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό
0: είδηση. Ναι.
2: Μια βραδιά στο Οροπέδιο του Λασιθίου.
0: Όπα.
2: Είναι ιδέα του Μάνο, του Περισσυνάκη, του Αντιδημάρχου, να μαζέψουμε κάποιους βοσκούς και κάποιους ρεσπέριδες του Οροπεδίου,
0: ναι.
2: που είναι υπέροχοι στην αφήγηση, λέει ο Μανώλης.
0: Όπα.
2: Έλα, μου λέει, να τις συντονίσεις και θα κάνουμε μια βραδιά στις 21.
0: Καταπληκτικό το ακούω, Γιώργη.
2: Και είμαι σίγουρος, αν είσαι κάτω θα σε περιμένω.
0: Αν είμαι κάτω θα έρθω, αλλά ναι. κομματάκι δύσκολο, θα δούμε. Θα δούμε, να μην προγραμματίζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όταν εμείς προγραμματίζομαι, ο Θεός γελά. Σου λέει, τα λένε οι μπουνταλάδες. Κατάλαβες.
2: Διάβαζα πριν από λίγο, ρε Γιώργη,
0: ναι.
2: ένα βιβλίο που μου έδωσε η Δέσποινα η Σπαντιδάκη,
0: ναι.
2: να του ρίξω μια ματιά πριν πάει στο τυπογραφείο. Και... διάβασα ένα ριζίτικο. Χαίρονται, λέει, όλα τα βουνά κι όλες οι πρασινάδες και οι τσιπάχνες οι αετοί κι πέρδι και στην κράπη και τα γρυμάκια του ομαλού και του γυαλού τα ψάρια. Χαίρεται κι ένας νιός γαμπρός απούνε δυο ματάρις, γιατί είναι ο δρόμος ανοιχτός να πάει στην καλή του. Μαζί τους χαίρομαι κι εγώ, γιατί δεν είμαι ξένος, μόνο με σάντολος καλός όποιος δεν το κατέχει. Και όπως τα ριζίτικα όλα, αυτό το ριζίτικο της τάβλας, της στράτας, τελειώνει με μαντινάδα.
0: Ναι.
2: Εγώ, με λέει, που σε κρέμασα απάνω στο λαιμό μου και σου βάλα το λάδι μου και σε έχω ως άντο γιο. Ωραία πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, Γιώργη μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο κριτικός πολιτισμός. Αυτό είναι.
2: Και πες στον ηχολήπτη σου,
0: ναι.
2: να βρει το μούλιψες πολύ της θέλας της Κολλητοπούλου και να το βάλει, αφού σου πω δυο μαντινάδες.
0: Βεβαίως σε ακούω, Γιώργη, με ιδιαίτερη προσοχή.
2: Πού είσαι, και αυτές είναι από το βιβλίο της Δέσποινας.
0: Ναι.
2: Είναι με το όνομά της και θα κυκλοφορεί στο βιβλίο σε κανένα μήνα.
0: Ναι.
2: Πού είσαι, λέει, φως του Αυγερινού, πού είσαι από Σπερίτη. Ακούγεται, είπε ένας στη γυναίκα του.
0: Ναι.
2: Το βάζει στο μυθιστόρημα μέσα.
0: Ναι. Πού είσαι, φως του Αυγερινού, φως του από Σπερίτη.
2: Πού είσαι, φως του Αυγερινού, πού είσαι από Σπερίτη. Κι μοναξά έχει τα κλειδιά και κυβερνά το σπίτι. Και σ' όλους τους τοίχους του σπιτιού κάνω τη ζωγραφιά σου, όμως καμιά δεν ήκουσα να έχει την εμιλιά σου. Και βάλε τώρα τη Στέλλα την Κολλητοπούλου και στο αφιερώνω.
0: Δεν τη βρήκαμε τη Στέλλα. Δεν τη βρήκαμε τη Στέλλα.
2: Ναι.
0: Θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να είσαι γερός και δυνατός όπως είσαι πάντα.
2: Όλος ο κόσμος να είναι γερός και δυνατός, Γιώργη, και όλα περνούνε.
0: Ναι,
2: όλα.
0: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη, να είμαστε πάλι μαζί, Γιώργη μου.
2: Έγινε,
0: σε ευχαριστώ από καρδιάς και σου χαρίζω Γρηγόρη Σαμόλη και τον Αφούση, γιατί δεν βρήκαμε αυτό τη Κολλητοπούλου.
2: Εντάξει,
0: ναι, το ίδιο είναι.
2: Ο Γρηγόρης το λέει υπέροχα.
0: Υπέροχα και το απολαμβάνουμε. Να σε καλά. Ευχαριστώ,
2: ένα
0: Γιώργη
2: μικρό,
0: μου.
2: Μικρό.
0: Σ' ακούω.
2: Θέλουμε, λέει, 1500 ευρώ για να σας βγάλουμε το καρφί, κύριε, από το κεφάλι, λένε νους.
0: Ναι.
2: Λέει 1500 ευρώ, αφού εγώ είκα. Τότε του λέει να σου το στραβώσουμε λίγο, να μην σε ενοχλεί.
0: Γιώργη μου, ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι. Γεια και χαρά, γεια.

0: Είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, ο Αφούσης, και πάμε τώρα ένα ακόμη όμορφο τραγούδι από τον Κώστα τον Παπουτσάκη, «Μηνοϊκή μου ομορφιά», για να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας.

0: μυρωδιές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό.

0: όπως συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές. Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
2: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας. Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Έχω παράνομη φιλιά και αν εχαθώ χαλάλι, ακούσαμε από τον αείμνηστο Νίκο Σόπασι και πάμε να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε μπει ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, στο έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργου του Βαρβέρη, και βλέπουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 3 του Ιούλη, στις 9 το βράδυ, η Γεωργία Νταγάκη θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ Αλληλεγγύης που οργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου στο θέατρο Ρε Ματιά στο Χαλάνδρι με ελεύθερη είσοδο. Σαββάτο 4 Ιούλη, 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει τον ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα. Στην κριτική διασκέδαση θα είναι ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κούδουμο Γιαννάκης. Σαββάτο 4 του Ιούλη, ο Σύνδεσμος Κριτών Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει εκδρομή ημερήσια σε Άργος, Μονή Παναγίας Κατακεκριμένης Πορτοκαλούσας στην παραλιακή Βερίου, στο Κεφαλάρι, στο Άργος. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 4 Ιούλη, στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων Κριτέοι οργανώνει κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη, τον Μανώλη Μορφιαδάκη, τον Ταξιάρχη Ποθουλάκη και τον Εφρέμ Ποθουλάκη και τον Παύλο Κανιαδάκη. Γενική είσοδος 10 ευρώ με κέρασμα. Σαββάτο 11 Ιούλη στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου οργανώνει τρικούβερτο γλέντι σε ένα υπέροχο χώρο δίπλα στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου. Η είσοδος είναι από Θεομήτωρος, με τον Φάνη Μπαρμπούνη, τον Μιχάλη Βογιατζηδάκη στο κριτικό πρόγραμμα, την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη στα νησιώτικα. Είσοδος 10 ευρώ με ένα ποτήρι μπύρα Χάρμα. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, από τις εκδηλώσεις των κριτικών το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τα κριτικά επίκαιρα.gr. Μπείτε κι εσείς να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις, όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού που μας έρχεται και στην Κρήτη μας, και περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα σχόλια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Και είπαμε, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μεγαχορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι τα καταστήματα Paletta Deals. Και πάμε να πούμε μια μαντινάδα χωριστά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
4: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
4: Παπαδάκης Rent-A Car, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
4: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
4: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα το Κρητικό, στα χρήματα του Βάνη.
4: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Όπα, είπα, λέω, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο να γλύφει στα δαχτύλια.
4: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση, τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
4: Κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
4: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
4: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε του Παπαλεξανδράκη.
4: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
4: Κάντι αστρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
4: Με ζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτήσιας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνες το λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε.
4: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
4: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐς τα θέλει.
4: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Του Μιχάλη Αντιμισιάρη και της Πόπης Αντιμισιάρη, και αν θέλεις το αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
4: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατών οστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
4: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας. Θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
3: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
5: και την Καλλιόπη Σιράγα.

0: μας ο ουρανός έχει καιρό να βρέξει. Και ένα δεντρό χωρίς νερό πόσο μπορεί να αντέξει.
1: Όταν θα πάψει η Ανατολή στη Δύση να χαράζει, τότε θα πάψει και η καρδιά να ζει με το μαράζι.
0: Όσο κι αν έχεις ουρανέ, ήλιο, φεγγάρι κι άστρα, δεν μοιάζεις του βασιλικού από χωμές την κλάστρα.
1: Παλεύχει η σκέψη μου να βρει τρόπο για να απορρίσει, στη γειτονιά σου αγάπη μου να'ρθεί να προσπερίσει.
0: Σαν το κοπέλι σου κουλουφάει σκέψη νύχτα μέρα, μα είναι μικρό και κάτεχο και κράφει του τυχαίρα.
1: Φαμέγιο σε κατάτησα για μια καρδιά πλανεύτρα και δεν μπορώ να σ' αρνηθώ μικρή μου καρδιοκλέφτα.
0: Φως μου την ομορφάδα σου και ο ήλιος τη ζηλεύει. Και τούτον άνοι αφορμή που κάθε αργά με σέβει.
1: Δεν τον αντέχω το σεβδά, είναι φωτιά πανάφτη. Μα την καρδιά μου δεν μπορώ να την εκάμω ζάφτη.
0: Μόνο μια λέξη να μου πεις, λόγια αγάπης να έχει. Δεν θα σκεφτώ μες στη ζωή πως θάνατος υπάρχει.
1: Τα μάτια σου Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά η καρδιά σου. Κάθε γιορτή με οδηγεί, φως μου στην αγκαλιά σου.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούσαμε αντικριστές, να ρίξουμε μια ματιά στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα με τίτλους από σύντομες κριτικές ειδήσεις. Πάμε στην πρώτη είδηση, χαμός στο Υπουργείο Υγείας, αυταρχισμός και άλλες ροζ ιστορίες σε κέντρο υγείας της Κρήτης προκαλούν δε με εντολή Άδωνη, χύμα όλα στο Facebook. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε κέντρο υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όμως τα στοιχεία του patris.gr δείχνουν ότι είχε υπάρξει και άλλη καταγγελία παλιότερα, ενώ τα πράγματα λέγονται χήμα στο Facebook. Άλλη είδηση, το ζεστό χρήμα για τους κτηνοτρόφους, η ετοιμότητα του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας και η ονοματολογία, αναφέρεται το ρεπορτάζ, στο Ρέθυμνο. Άλλη είδηση, θύμα βιασμού 18χρονη στα Μάλια, συνελήφθη 50χρονος Ηρακλειώτης, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου. Και μια είδηση πανελλήνιας εμβέλειας, πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος της μεγάλης οθόνης, και υπάρχει η σπαραχτική ανάρτηση του γιού του. Μάλιστα, και μια είδηση εδώ για το κριτικό στοιχείο της Αττικής. Έχουμε κριτική βραδιά στα Άνω Λιώσια με το Βασίλη το Σκουλά. Πότε θα γίνει? Θα γίνει την Παρασκευή 10 του Ιούλη και μάλιστα η είσοδος είναι ελεύθερη. Ρεκόρ επιβατών, λέει, στο αεροδρόμιο Χανίων το 2026, τι προβλέπετε μετά το κούρεμα πτήσεων της Ryanair και πότε μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα ραντάρ. Και σήμερα, λέει, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται η διαδικασία για τον πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήτανε 2,5 χρόνια στο τιμόνι ο Βαγγέλης Ζάχαρης που αποφάσισε να μην συνεχίσει. Στο Λασίθι, τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα του Σπιναλόγκα. Και τέλος, φίλες και φίλοι, να πούμε, έρευνα ασφαλή και αποτελεσματικά τα εμβόλια της mRNA κατά του COVID. mRNA κατά της COVID-19. Η συγγραφής της μελέτης, λέει αυτό το ρεπορτάζ γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτιμούν ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού και άλλων λοιμωδών νοσημάτων για αυτούς που είναι εναντίον των εμβολίων. Το λέμε αυτό γιατί τα εμβόλια σώζουν ζωές.
3: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
2: Λοιπόν, έχουμε την απάντηση στην ερώτησή μας, φίλες και φίλοι. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη εξομολογούμε. Και η σωστή απάντηση είναι ξαγορεύγομαι. Ξαγορεύγομαι. Έτσι είναι η σωστή απάντηση. Από ξύ είπαμε ότι ξεκινά. Ξαγορεύγομαι είναι το εξομολογούμε. Βλέπω και είναι παραπέντε. Κόσμος πολύς και εκλεκτός επικοινώνησε και σήμερα μαζί μας. Αλλά δεν πιστεύω να βρω το χρόνο να πω τα ονόματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Να πω μόνο, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι Τετάρτη και από τις 11 από τώρα δηλαδή έως τις 1 θα είναι κοντά μας ο Γιώργος Ολεκάκης στην Κρήτη Ζή Λεβεδιά. 1 με 2 θα απολαύσουμε τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος με ανοιχτό μικρόφωνο σε μια ενημερωτική εκπομπή. 2 με 3 θα ήταν να κάνει ο φίλος μας ο Σάββας ο Πατακός, αλλά έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των εκπομπών του, ενώ 5 με 7 θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Βιτόρο, ο οποίος θα κάνει εκπομπές όλο τον Ιούλιο, και 8 με 10 φίλες και φίλοι τη δική μας, τη Μαρία Καρασταμάτη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και εμείς αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός να μας τον εκαλά, θα είμαστε εδώ για να πούμε ξανά την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό μήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
21: Είναι
19: αλουμίν.
21: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
22: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
23: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
24: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
25: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
26: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
25: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη ζει, λεβεδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1.

Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. 1η Ιουλίου. Καλό και ευλογημένο μήνα για όλους. Σήμερα θα το πούμε πολλές φορές για να πιάσει. Καλό μήνα που φτάνει η φωνή μας σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πάμε δυνατά, πάμε κριτικά. Πάμε συνέχεια στην εκπομπή. Με ευχές και ματινάδες για καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία. Τηλεφωνικά info@erotokritos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

εδώ μαζί. Συντονιστείτε να δροσιστούμε μαζί. Μηνύματα και στο Messenger, μηνύματα και στο Facebook. Θάλασσα πάλι ο καημός. Λιμάνι η θύμησή σου. Και πνίγεται η σκέψη μου για να βρεθεί μαζί σου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, καλό μήνα και πάλι. Είμαι μακριά και δεν μπορώ να μπω στην αγκαλιά σου. Και ζήλεψα τη σκέψη μου, γιατί είναι αυτή κοντά σου.

τα μέρη, όποια ζωή την Κρήτη δεν την ξέρει. Στην Κρήτη τα γυρεύει. Τη Σαμαριά στο πέρασμα και το Αμαλού τα μέρη. Σαμόλης, Νεκτάριος. Καλό μήνα να έχουμε και Παναγιά κοντά μας. Τον κόσμο όλο να ευλογεί και εμάς και τα παιδιά μας. Αδυνάδα της Άννα Σιωτάκη. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Αλέξη Κοκαράκης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα, υγεία, αγάπη, ελπίδα, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού στο σπιτικό σας.

Καλημέρα Γιώργο Ταγμιζάκη, καλημέρα φίλε μου. Στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Γιώργος, όπως κάθε φορά, και σήμερα μαζί στην εκπομπή. Καλό μήνα. Καλημέρα Γιώργη, καλό μήνα σε όλους. Καλή εκπομπή από τον Γιώργο τον Ταγμιζάκη. Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαχάκη. Καλημέρα, καλό μήνα. Γράφει Στέλλα, όμορφο και δροσερό Ιούλιο σε όλη την παρέα μας από Βόρους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρων σας περιμένει όλους στο διήμερο εκδηλώσεων. 5-2 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βόρων στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος. Πρώτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Την Πέμπτη και στη συναυλία των χοροδών του Νότου την Παρασκευή με κέφι και πολλές εκπλήξεις. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους. Καλό μήνα Στέλλα και καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις σας.

καλημέρα και στα όμορφα Χανιά. Ρούλα Καναμπούκλη, καλημέρα με αγάπη, υγεία, ευτυχία των Αγίων Αναργύρων σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού. Καλό και ευλογημένο μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά βεβαίως, βεβαίως. Κοσμάς Δαμιανός. Και σε όλο το κορατήριο, καλό και ευλογημένο μήνα, με υγεία, βοήθειά μας η χάρη των Αγίων Αναργύρων. Σε χωριστά στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, με την Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.

Ακριβώς 25 μετά από τις 11 ζωντανά στον αέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισε στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά. Κρήτη FM Αθήνα, ραδιοποσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο γέφυρα στην Αυστραλία.

Η υπέροχη η αγιογραφία που μας στέλνει η φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου, που φιλοτέχνησε αυτή την αγιογραφία και μας τη στέλνει σε φωτογραφία να τη δούμε. Χίλια μπράβο με τους Άγιους Ανάργυρους Κοσμά και Δαμιανό που γιορτάζουν σήμερα. Και λέει καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, με υγεία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ειδικά στην κυρία Ρούλα Μπούχλη. Καλή μας εκπομπή. Σωστά, γιορτάζει, ε. Ανάργυρη Αργυρούλα Ρούλα, χρόνια πολλά. Ξέχασα να σου το πω. Σου αφαιρώμουν όλη την εκπομπή με την αγάπη μας και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Γιάννη Σπιντσάκη. Διώξε τη μάνα της γιατρούς. Τηλεφωνικά στον αέρα βγαίνουμε μετά τις 11.30. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα mail σας. Και να διαβάσουμε και αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης σήμερα. Τα έθιμα, τα ήθη και τα έθιμα του Ιούλη που έκαναν παλιότερα οι άνθρωποι. Να τα ξαναθυμηθούμε με ένα όμορφο καλωσόρισμα του Ιούλη μήνα. Σε λίγο εδώ.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.

0: Παναγίτη Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
8: Τραγούδι του Φεγγαριού για

0: αυτή η ψυχή μου.
1: Φεγγάρι μου που περπατείς στο κόσμο το ταβάνι, αμένα πεις της αγάπης μου υπομονή να κάνει. Φεγγάρι πες μου μια φορά αν ρώτησε για μένα, να την εκάνω στο λαιμό ολόχρηση καδένα.

Υπομονή. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα στη Ρόδο. Μας ακούει από τη Ρόδο. Ο φίλος ο Γιάννης θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα από Αφάντου Ρόδος. Και καλό μήνα σε όλους από τη Ρόδο. Δημήτρης Πυριδάκης.

0: διασκεδάζουμε και σήμερα, πρώτη μέρα του μήνα Ιούλη. Καλό μήνα. Καλό μήνα μας στέλνει και φίλη μας η Άννα η Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους τους φίλους, το αγαπημένο ρωτόκριτο μας και σε εσάς με πολύ αγάπη.
1: Πέτσι φεγγάρι αν έτυνεις, πέτσι φεγγάρι αν έτυνεις, να μη στενοχωράτε.
0: Καλό μήνα μας στέλνει η κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα κυρία Ελένη, καλό μήνα και σε εσάς. Καλημέρα, καλό μήνα Ελένη Σταματάκη.

2892-2853-500. Από τώρα και επί τα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές βγαίνουμε στον αέρα. Ζωντανά. Αλλιώς στέλνετε μηνύματα στο email info@erotokritos.gr, Viber και SMS στο 6986 72 99 90 και στο Messenger και στο Facebook.

Ευχαριστούμε για την παρέα σου, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Θανόπουλε. Ευχαριστούμε και για το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλό μήνα και αντοχή στη ζέστη, μας γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος από την Αθήνα. Και λέει, καλοκαίριασε και γυρεύω να με δροσίσεις και ανημένω τη στιγμή πότε θα με φιλήσεις. Το καλύτερο φιλί, καλοκαιρινό και δροσερό.

0: βγαίνουμε και στον αέρα σιγά σιγά να σας ακούμε, άμα θέτε. Και ποιος είναι αυτός που θέλει, παρακαλώ.
1: Ναι, η Ελένη είμαι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ελένη από Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα, ένα καλό μήνα. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εσείς το ίδιο, σε όλη την ομογένεια, καλό μήνα.
1: Γιατί γιορτάζουμε κι εμείς εδώ το Αγίους Αναζήρους. Άμα ξημερώσει θα πάμε, γιατί έχω και αρτοπλασία.
0: Α, ωραία, ωραία. Και του χρόνου λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Εσείς είχαμε τους Πέτρο και Παύλο. Γιατί κάθομαι ανάμεσα σε τέσσερις εκκλησίες εδώ. Η Νέα Υόρκη έχει πάρα πολύ ελληνισμό, πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Οπότε ανάμεσα σε τέσσερις εκκλησίες παίρνετε όλη την ευλογία εκεί.
1: Πάρα πολλές εκκλησίες, ναι. Εκεί σμίγομαι πιο πολύ, εκεί είμαι στις φιλόγους.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους εκεί στο Αμέρικα και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο και καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Ευχαρίστως. Καλημέρα.

0: πάμε όρεξη. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη. Θέλει την καλημέρα του. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και σε σένα Αντώνη. Θέλει σπιθάκι. Έβαλα σπιθάκι λίγο πριν. Ας σου αφιερώσω λίγο. Μακράκι χρύσανθο για σένα Αντώνη. Και στο βεράντα. Τραγουδά Μύρος Κουλά.
1: Θέλω βροντές.
0: Θέλω αστραπές, θέλω βροντές.

Χρήσαντος Μακράκης. Καλημέρα στην Άρβη. Να πάρουμε δροσιά από την όμορφη Άρβη. Με την καλημέρα που μας στέλνει η φίλη μας η Ιωάννα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την έρωτο κρυτοπαρέα μας. Καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα και από την Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και καλό μήνα Γιώργος και σε όλη την παρέα μας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πάμε λίγο Μαλεβιζώτη και αμέσως μετά να διαβάσω αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης, τα όμορφα.

0: Αλευζώτη, στο Μανώλη του Αλεξάκη. Και έχουμε ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο Λεκάκη.
0: Γεια σου εσένα.
1: Η Κέτη από τη Μυτιλίνη.
0: Καλώς την, ναι.
1: Καλά είσαστε?
0: Όλοι καλά, σε ακούμε στον αέρα, κυρία Κέτη.
1: Ο καιρός μας και καιρό μπροντάει, βρέχει.
0: Ναι, καλά, πλάκα μου κάνεις, σιγά μη βρέχει.
1: Ζω ρότιμης.
0: Μα εδώ σχίζει τις πέτρες.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή υγεία σε σένα, στην οικογένεια, σε όσους ακούνε, στην Τόνια. Ας θέλαμε πάλι τώρα, είμαστε ξύπνοι, τηλέφωνο. Στη Γεμάικα τη Δασκάλα, στην Κατερίνα από τη Διάνος, άρα κάπως όλες. Σε όλο τον κόσμο καλή υγεία, τέλος πάντων.
0: Μα αν είναι δυνατόν τώρα που τη βρέχει τώρα στη Μυτιλίνη. Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα έρθει και σε εσάς το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Καλημέρα, ναι. Καλό μήνα. Ακουβρέχει.

Αυτός του Μανώλης Αλεξάκης. Πάμε λίγο να κάνουμε το καλωσόρισμα του Ιούλη με τον Ηλία το Φανουράκη. Και λέει ο Ηλίας, ήρθε και έθιμα που χάνονται με το χρόνο. Τα έκαναν οι παλιοί ανθρώποι, αυτά που αναφέρω λέει παρακάτω. Θυμάμαι και τα έκανε η γιαγιά μου κάθε χρόνο την 1η του Ιούλη. Στάσου στην πόρτα, στη βεράντα ή όπου αλλού μπορείς. Το πρωί 1ης Ιουλίου, κοίτα την Ανατολή. Πες 3 φορές καλωσόρισες Ιούλη, μήνα του Α Ηλιά προφήτη. Μπες στο σπίτι μου με το δεξί, φέρε ψωμί στο τραπέζι. Φέρε ανάσα στο στήθος, φέρε γέλιο σε μένα, σε όλο τον κόσμο και στην οικογένειά μου. Άντε για Ιούνι, πήρες ό,τι ήταν να πάρεις. Το έθιμο με τις σταφίδες. Ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας, το νούμερό του είναι γούρι. Πάρε 7 σταφίδες ή 7 γουλιές νερό. Με κάθε μία πες. 1ο υγεία, 2ο λεφτά, 3ο αγάπη, 4ο υπομονή, 5ο δουλειά, 6ο ξεγνιασιά, 7ο ομόνια και αγάπη στην οικογένειά μου. Όσο για μένα, να μην μου λείψει ποτέ χαρτί, μελάνι και καθαρό μυαλό να γράφω. Το νερό και το γούρι. Γέμισε ένα ποτήρι νερό ως πάνω. Ρίξε μέσα ένα κέρμα, 1 ή 2 δραχμές. Αν στολιμέρα στον ήλιο του Ιούλη στο μπαλκόνι. Το βράδυ μετά τις 9 ρίχτω σε γλάστρα και πες, όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέξει και το καλό σε μένα. Το κέρμα στην τσέπη σου όλο το μήνα. Και συνεχίζει ο Ηλίας Φανουράκης. Ο Ιούλης δεν μπαίνει μόνος, μπαίνει με τον προφήτη Ηλία. Πες αυτό στο τέλος. Άι προφήτη Ηλία, κεραυνοβόλε, που ανεβαίνεις με το άρμα στη φωτιά. Κοίτα κάτω στο γάζιον, φύλα το σπίτι μου από φωτιά και από κακό λόγο, δώσε βροντί να φύγει το βάσανο και βροχή να ποτίσει ό,τι έχω φυτέψει. Άναψε ένα κεράκι το βράδυ της 19ης Ιουλίου για τον προφήτη Ηλία.

Μερικά πράγματα που δεν τα ξέραμε λοιπόν από τον Ηλία το Φανουράκη. Πάμε Γιώργος και Νίκος Στρατάκης να κλείσουμε το ημίωρο. Η ώρα πάει 12. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Και επιστρέφουμε. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
17: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
21: In
19: Alumin.
22: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
23: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
22: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
23: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
22: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
24: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
25: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
24: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
25: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
24: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
25: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
24: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
26: Ο
0: Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
26: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
27: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλωσορίζουμε το μήνα Ιούλιο με κέφι, χορό, τραγούδι, μαντινάδες. Καλώς όρισες Ιούλιε, καλό μήνα σε όλους.

0: με την πρώτη ώρα, πάμε για τη δεύτερη. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει. Να πούμε στον αέρα, κυρία Μαρία Καλεντάκη είναι στη γραμμή. Καλό μήνα, κυρία Μαρία.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε σένα, στην οικογένειά σου και όλο μας το αγαπημένο ακροατήριο. Όπου πηγαίνει η φωνή του ερωτόκτου. Να σε ευχηθώ και τη χαρά μου για τα παιδιά σου. Αυτό ήταν δεδομένο, το ξέραμε ότι αυτά διαβάζουν και ήταν σίγουρα. Αλλά ευχόμαστε καλή συνέχεια στα παιδάκια, με υγεία να τα αποκαταστήσετε, να φτάξετε σε όλες τις χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά στη χαίρο, και αυτά που περάσανε, και αυτά που περνούνε, και αυτά που δεν περνούνε. Η ζωή συνεχίζεται και έχουν το μέλλον μπροστά τους. Να μην απογοητεύονται ποτέ. Να χαιρετήσω και την όμορφη Νάξο και εκεί το φίλο τον Νίκο που και το παιδί του και αυτήν έγραψε όλοι καλά και περνάει και από θέλει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και να είναι καλά και αυτοί που μας αγαπούν πάρα πάρα πολύ. Αγαπώ όλο τον κόσμο γενικά, κύριε Γιώργο, γιατί σήμερα μια ανάμνηση πικρή έχει αυτή η μέρα για μένα. Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έχει φύγει η κόρη μου από τη ζωή. Με τον ερωτόκριτο μοιράζομαι έστανε και τις χαρές και τις λύπες και όλα και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή την αγάπη που εισπράττομαι, για όλα τα καλά που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον ερωτόκριτο. Και θα σας πω με λίγα λόγια ότι μόνο λέει με 5 γράμματα γράφεται η φιλία, μα δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Κι άμα φυτρώξει μια φιλιά στη σκέψη στο περβόλι, θέλει και καλλιεργητή καθημερινή και σκόλη. Ο χρόνος είναι ο κυπουρός που θα καλλιεργήσει και μέσα στην καρδιά μας τη φιλιά και θα την εποτίσει. Και η φιλιά σιγά σιγά αρχίζει να ριζώνει κι αν είναι το έδαφος καλό θα τον κυσό απλώνει. Με όλους εσάς εδέθηκα με τούτη τη φιλία. Γι' αυτό και πάντα στην καρδιά έχετε τα πρωτεία. Ο σαν το φάρο λιμανιού στη σκέψη αναβοσβήνει. Στη ζήση στα νεβόλεμα το φωτισμό μου δίνει. Γι' αυτό η σκέψη τακτικά μα την αδοξοβλιάζει. Μ' αγάπης λόγια και πρεπιάς για όλους σας ταιριάζει. Κάθε μορφή του φίλου μου στη σκέψη βαβαλίζω. Σαν το σγουρό βασιλικό στη γλάστρα την ποτίζω. Ο σεβασμός μου γίνεται τεράστια αγκάλι. Τον καθένα από σας ξεχωριστά να βάλει. Δεν έχω πλούτη και λεφτά δώρα να σας εκάνω. Μόνο μια πλούσια καρδιά και μέσα σας εβάνω. Στα χείλη το χαμόγελο γίνεται ένας φάρος. Αυτό μονάχα δεν μπορεί να μου το πάρει ο χάρος. Έμαθα να χαμογελώ ακόμη και στη μοίρα. Κι ας με έκαμε να τρέχουνε τα μάτια μου πλημμύρα. Με συγχαρές σας χαίρομαι. Με συγκαημού σας κλαίω και πάντα με την προσευχή στην Παναγία λέω. Βλέπε τις φίλους μου όλους και δίνετος την υγειά τους. Να χαίρονται ό,τι ποθούν και η οικογένειά τους. Πάντοτε το χαμόγελο να ανθεί στα δυο σας χίλια και να είναι ο πόνος μακριά 1.000.000 μίλια. Τούτα τα λόγια τα φτωχά σε όλους σας χαρίζω. Φιλία και συγγένεια ποτέ δεν ξεχωρίζω. Και σαν μικρό αντίδωρο ετούτης της φιλίας, λέτε μία μικρή ευχή σας σήμαντης Μαρία. Με όλη μου την αγάπη, κύριε Γιώργο, για όλους σας.
0: Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα ωραία λόγια κάθε φορά που ομορφαίνουν την εκπομπή.
1: Πραγματικά, όπου για πάω, κύριε Γιώργο, εισπράττω πολύ αγάπη από τον κόσμο. Να μου λένε συνέχεια, σε γρυκούμε στον ερωτόκτο, σε γρυκούμε. Πολλές φορές γίνω, δηλαδή τι να σου πω. Αλλά αυτό είναι πολύ χαρά για μας, για όλο τον κόσμο, να ευχηθούν περαστικά σε όποιους είναι άρρωστος, είπε κυρία Μαρία ηγοντικά και ότι είναι άρρωστη. Εύχομαι σε όλους τον κόσμο να είναι καλά, να έχει υγεία και την αγάπη μου την έχετε όλοι απέραντι και το σεβασμό μου. Δεν έχω τίποτε άλλο.
0: Περαστικά και από εμάς σε όλους αρρώστους και να είσαι καλό να θυμάσαι τους αντικοχαμένους ανθρώπους και την κόρη σου που.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο,
0: και σήμερα 5 χρόνια.
1: Θα χαιρετώ όλους με αγάπη. Καλό μήνα να έχω.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Ζήστε το τώρα γιατί το αύριο μπορεί να μην έρθει. Ζήστε τη ζωή. Γιατί ακούστε τι λέει εδώ. Ο Παπαδογιώργης ο άρχοντας. Για να στραπεί η ζωή.

έτσι, έτσι το γλεντάμε σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί είναι πρώτη μέρα του Ιούλη. Και καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται, οπότε πάμε δυναμικά να προϋπαντήσουμε τον Ιούλη και να μοιράσουμε ευχές για ένα όμορφο μήνα σε όλους. Δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα εύχεται και ο Γιώρης ο Φουστάνης, ο φίλος μας με δύο ματινάδες για το φεγγάρι. Θέλει μια και άκουσε το τραγούδι του Δημήτρη του Σπυριδάκη πιο πριν και εμπνεύστηκε και λέει «Φεγγάρι μου, άμα τη δεις χαιρέτα μου τη μόνο και μη τζιπείς τα λάθη τζι, ακόμα τα πλερώνω. Είναι βαριά η μοναξά φεγγάρι μου για μένα, γιατί τα φύλλα της καρδιάς όλα είναι πληγωμένα». Ας καλά Γιώρη Φουστάνη, καλό μήνα και πάλι. Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Οι φίλοι δεν χρωστούνε.

Μανολιούδης. Καλημέρα να στείλουμε στον Αντώνη τον Κουκλινό, μας στέλνει ζεστό καφεδάκι. Με ένα υπέροχο σερβίτσιο και με μια ωραία εικόνα του καλοκαιριού, του Ιούλη. Καλοτάξιδος λέει, ας είναι ο Ιούλης, με μια ωραία βαρκούλα στο γυαλό. Καλημέρα με αγάπη. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλό μήνα με υγεία να έχουμε όλος ο κόσμος και να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, λέει ο Κουκλινός. Την αγάπη μου σε όλους σας, να πέψω από καρδιάς. Αντώνης Κουκλινός. Καλό μήνα Αντώνη Κουκλινέ.

Κακουδάκης, Πετσάκης, Κακλής. Έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως. Και πίσω αντί για λάδι.

Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Καλό μήνα, φίλε Αντώνη Παλαμιανέα στη Γερμανία. Καλό μήνα, λέει και από μένα ο φίλος ο Αντώνης, σε όλο τον κόσμο. Όποιος λέει τα νιάτα δεν γλεντά, μα τρώει και κοιμάται. Τα γυραφιά ή τα κοντό θα έχει για να διγάτε. Μανώλης Μακρυδάκης.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθεί

0: καφέ με αυθεντική γεύση και άρωμα κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Συνδυασμούμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και DK Cars. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.

0: Ford.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Και στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

Τελευταία καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.

επιστροφή, έτσι έτσι, ηρεμία, όχι άγχος. Διώξτε το άγχος. Χαρείτε το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, κυρία Θανασία στην Αθήνα. Χάρηκα που σε άκουσα και πάλι. Κυρία Θανασία, μας στέλνει την καλημέρα της και βέβαια τις ευχές για καλό μήνα σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για τους ματιναδολόγους και τις ματιναδολόγησες που λένε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα στον αέρα, τις ματινάδες, τις ρήμες. Καλό μήνα και σε εσάς, κυρία Θανασία, ευχαριστώ. Κωστής Κακουδάκης, Μαλεβιζώδης του Λιρατζάκη. Στην επιστροφή μας για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να χορέψουμε και τον Εθιανό λίγο.

0: κορυφορεύοντας βγαίνουμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Και καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.
1: Είπες μου τον άλλο μήνα θα πούμε.
0: Είδες τώρα που ήρθε.
1: Ήρθε σήμερα και κοντά κοντά.
0: Δόξα τω Θεώ που ήρθε.
1: Καλό καλοκαίρι τώρα και επίσημα που είναι η πρώτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε. Τη ρούλα μας ιδιαίτερα την άκουσα. Γιατί ήμουν στη λέξη. Α, η Κατερίνα πήρε τηλέφωνο να ξαναπάρεις Κατερινιό μου γιατί δεν ήμουν εδώ. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ξαναπάρεις Κατερίνα μόλις θα σε πάρω εγώ. Να πούμε στη ρούλα μας χίλιες φορές χρόνια τζίπολα. Να σε χαίρονται ρούλα παιδιά και εγγόνια. Και να σου πω ρούλα μου. Για τη γιορτή σου ποια ευχή. Τα χείλη να σου πούνε. Άπους εσύ η αφορμή. Όντε χαμογελούνε. Λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Και σου λέω ρούλα στον αματιό μου το γελό. Εφύτεψα σε βιόλα. Εσύ να τα ρουφολογάς τα δάκρυά μου όλα. Από μαριμία τσακλίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ξένη θα είναι λέει η καρδιά. Απού έχω τσώσει εμένα. Για δε μου πήρε νεβουλή. Πριν αγαπήσει εσένα.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω και εγώ στο κλείσιμο μια ωραία ματινάδα παλιά που βρήκα του Γιώργη του Φουστάνη. Καλή του ώρα. Που λέει μέσα σε
1: καλημέρα,
0: τούτη τη ζωή.
1: Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη.
0: Βάσανα κι ανεπήρα.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθώ να το γλεντώ. Να ζω κόντρα στη μοίρα.
1: Ένα πω κι εγώ κι όποιο να είναι. Είχα λέει αντοχές και σήκωνα. Κάθε καημού τα βάρη. Και λύζησα στ' αγάπη σου. Τα σήκω το γομάρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό μεσημέρι,
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλά να περάσετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης Γιώργο Λεκάτσι. Γεια σου.
0: Παντού θέλουμε αγάπη και ακριβοχαιρετίσματα. Και ακριβοχαιρετώ σε. Πάμε με Μιχάλη Πετσάκη. Έχουμε και γραμμή, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Ζωάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενία.
2: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο. Την κυρία Βοντικάτη και Περακτικάτη. Την κυρία Νίχη, την κυρία Καλεντάτη που άκουσα και είπε πολύ ωραία πράγματα. Όλο το ακροατήριο και τον κύριο Χαραλάμπη γιατί μου είχε παράπονο που δεν τον καλημερίζω. Όλο το ακροατήριο, όλο. Γενικά, όλους τους ακροατές την καλημερίζω. Και αν είναι εύκολο βάλε με ένα μαζοκοπάτσι και την καρδιά μου σου είχαμε στο χέρι στο Βραζόλιο το αφιερώ στην κυρία Βοντικάτση.
0: Όλοι την εκπομπή σας αφιερώνουμε. Καλό μήνα κυρία Ευγενία.

αντιλαλούνε οι μουσικές μας σε όλη τη Βιάνο και στα Λιβάδια, λέει αυτής, με τη συντροφιά του Ερωτόκριτου και την εκπομπή σου Σύντεκνέ μου σεβαστέ, λέει ο Γιώρης Οραπτάκης, που είναι μέρα μεσημέρι στην εξοχή, θα κάνει πολύ ζέστη, Σύντεκνέ. Σου στέλνουμε λίγο δροσιά με κριτικούς αντίλαλους. Μας στέλνει και μία ματινάδα της στιγμής. Άνθρωπος, λέει ο Ραπτάκης, άνθρωπος δε φαντάζεται πως έχω προσπαθήσει να ξεδιψάσω τη χαρά που του καημού τη βρύση. Καλό μήνα! Μας έχει στείλει και ένα βίντεο βέβαια που δείχνει τη Βιάνο, τα Λιβάδια, όλη την περιοχή, την όμορφη φύση.

0: Πάμε Χανιά. Ηλίας Χορευτάκης. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Πώς μπορώ να μη σ' αγαπώ?
0: Ναι.
1: Απούβαλε στον Εθιανό δυο φορές χωρίς να σου το πω.
0: Έλεγα πως άμα δεν τον εβάλω δεν θα πάει καλά ο μήνας, γι' αυτό τώρα θα πάει σίγουρα.
1: Μου δε παραγγελιά, σκέφτηκα ύστερα σου το πω και εγώ το ξέχασα. Αλλά λέω, να δω τα σκέψη του ανθρώπου, το θέλει ένα πράγμα, πώς το πέμπει ο Θεός. Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, γιατί ήταν ο αγαπημένος χορός της χώρας. Και τον ακούει και τουλάχιστον τον αφιέρωσα με όλη μου την αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

γεια σου, είδε αραπτάκι. Είχα την έγνοια σου, γιατί είναι μέρα μεσημέρι, ο ήλιος βαράει, είναι επικίνδυνος. Αλλά όπως μου γράφεις, στα λιβάδια που είσαι αυτή τη στιγμή, στη Βιάνο, λέει στα λιβάδια σύντεκνέ μου, αυτή τη στιγμή είναι δροσεράδα. Η Βιάνος εξάλλου φημίζεται για το αιώνιο δροσερό βοριαδάκι της. Καλή δροσιά λοιπόν.

0: παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
0: Καλώ ναι. Χαραλάμπη, γεια σου Χαραλάμπη. Καλά είμαι, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με ξεχάσανε πάρα πολύ σήμερα που έχω τα γενέθλια. Να είναι καλά, δεν πειράζει. Με ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά πού να το ξέρει ο καθένας ότι είναι γενέθλια.
1: Για η Τόνια βγήκε και το έπαινε.
0: Εγώ παραδείγματος χάρη δεν το άκουσα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν βγήκε στην δική μου εκπομπή, θα βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή. Εγώ δεν την άκουσα την Τόνια. Πάντως, αφού το λες ότι είσαι γενέθλια, να σε ευχηθούμε από καρδιάς. Να ζήσεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι υγιής.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους λίγους που με πήραν και τηλέφωνο. Και μέσα στους λίγους είναι η Τόνια, η Κατερίνα. Να είναι καλά.
0: Μα μην έχεις παράπονο, εγώ... γιατί δεν ακούνε όλοι τη συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε, που το είπε η Τόνια. Δεν ακούγανε όλοι.
1: Δεν περάζει, να είσαι καλά Γιώργη.
0: Τώρα που το λες, ίσως ακούγουν περισσότεροι, γιατί ακούνε τώρα αρκετοί και θα σου ευχηθούν, Χαραλάμπη.
1: Ευχαριστώ πάντως.
0: Ό,τι επιθυμείς, χάρηκα που σ' άκουσα. Να ξαναβγούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Ιφηγένεια είμαι το Αρκάδι.
0: Ιφηγένεια. Ναι, Ιφηγένεια, καλό μήνα και σε σένα.
2: Λοιπόν, άμα μπορώ να διορθώσω κάτι με τους ανάρτητους σήμερα.
0: Ναι, μπορείς.
2: Λοιπόν, σήμερα εορτάζει ο Κοσμάς ο Δαμιανός, οι ανάρτητοι.
0: Ναι, ναι.
2: Οι οποίοι ήταν γιατροί και πάρηκαν τις υπηρεσίες δωρεάν, χωρίς αργύρια, ανάρτητοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ καλά το κάνεις, το σημαίνεις.
2: Η Αγία Αργυρή δεν γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει τη 30 Απριλίου. Το ξέρω γιατί έχω μάνα Αργυρή, είχα, τώρα να την αναπάσω.
0: Ο καθένας κανονίζει πότε θέλει να γιορτάζει.
2: Ναι, αλλά σήμερα εορτάζει ο Κοσμάς ο Δαμιανός.
0: Ναι,
2: ο αδερφός
0: ναι, ναι, ναι.
2: μου έχει το ταβέρνα στα Μούλια, Αγία Αργυρή, και κάνει εκδηλώσεις εκεί.
0: Α, οπότε θα έχει, δηλαδή σήμερα θα έχει γλέντι.
2: Όχι, 30 Απριλίου.
0: Όχι, εκεί στα Μούλια που λέτε.
2: Στα Μούλια, 30 ναι. Απριλίου την εορτάζουμε την Αγία Αργυρή.
0: Α, την Αγία Αργυρή λες, όχι Κοσμά και Δαμιανού σήμερα, δεν έχει γλέντι.
2: Όχι, α,
0: όχι. Να μην
2: όχι.
0: πάμε δηλαδή και περιμένουμε εκεί.
2: Όχι, όχι. Εγώ ήθελα να διορθώσω αυτό, να μην πιστεύουν τα δύο ότι σήμερα εορτάζουν οι Αργυρούλες.
0: Να είσαι καλά κυρία Ιφηγένεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Γεια σου Αντρέα Λιλικάκη, άρχοντο επαρχία μου και από κόρονά μου. Έλα και από Κόρονας. Πήγαμε και στα Στερούσια, να πάμε και στον Αποκόρονα, στα όμορφα Χανιά. Πήγαμε και στη Διάνο, στα Λιβάδια εκεί, το Γιώργη το Αραπτάκι. Θα βγούμε και στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καιρό να σε ακούσω.
1: Είχα έπατα μπέλια, κοτσοκορδίσματα, απίρτιαζα και δεν μπορούσα να πάρω
0: τίποτα. Α, εργασίες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα το Χαραλάμπη σαν τον παραπονούμενο.
0: Ναι, γιατί...
1: Επίκαινε πως δεν του ευχηθήκαν το... χρόνια πολλά.
0: Εσύ το ξέρεις ότι έχει γενέθλια σήμερα.
1: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα.
0: Είδες τώρα. Να μην παραπονιέται λοιπόν, γιατί το ξέρει ο κόσμος, τώρα το μάθει.
1: Ναι, δεν πειράζει, να τα εκατοστίζει και να είναι υγιής, να τον ακούμε κάπου στον Ερωτόπυρτο.
0: Έτσι φίλε μου Μανώλη.
1: Καλό μήνα να έχουμε, πάντα χαρές και υγεία να έχουμε.
0: Εσένα πάντα χαρές στο σπίτι σου, καλό μήνα να έχεις.

0: Ανδρέας Λιλικάκης. Και φεύγουμε. Λίγες στροφές με Αντώνη Μαζοκοπάκη.
1: Στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
7: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
9: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
7: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
10: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
7: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666 666.
14: Σίτες.
4: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
16: αλουμίν.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
22: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
21: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
22: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
21: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
22: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
21: Element System, τύπου Dexion και Spider.
22: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
21: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
22: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
23: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
24: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
25: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
26: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Πολλές ζέστες, χωρίς πολλά πολλά απρόπτα και σκαμπανεβάσματα του καιρού, έτσι ομαλά και όμορφα να κυλήσει όλο το καλοκαιράκι, να το διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Συντονιστείτε εδώ, αν δεν έχετε συντονιστεί, ελάτε, μείνετε εδώ στη συχνότητά μας. 89,8 ράδιο Μεγαλόνισος, είναι η εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη. Και σήμερα, όπως καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις δύο, ζωντανά, ολοζώντανα είμαστε κοντά σας από τη συχνότητα του Ράδιο Μεγαλόνισος. Φυσικά, όπως πάντα, μας ακούτε και στην Αττική, στους 87,5 από την συχνότητα του Κρήτη FM που μας αναμεταδίδει ανελιπώς, αλλά και στα Χανιά μας ακούτε από την συχνότητα του Ράδιο Φάρος 91,8. Παντού φτάνει η φωνή του Ράδιο Μεγαλόνισος και μέσω του διαδικτύου από το radiomegalonisos.gr. Είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε στο μέσον της εβδομάδας που διανύουμε και θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, αμέσως με την επικαιρότητα, με θέματα τρέχοντα που πρέπει να ενημερωθούμε. Ανακοίνωση από τον Δήμο Ρεθύμνου ότι από σήμερα, λες και μας άκουσε χτες ο Δήμος που το σχολιάσαμε αυτό με τα πάρκινγκ, με τα σχολεία, από σήμερα λοιπόν ξεκινάνε, από σήμερα Τετάρτη ανοίγουν οι προάβλοι χώροι των σχολικών συγκροτημάτων του πρώτου λυκείου νότιο τμήμα, του τρίτου γυμνασίου και του τρίτου δημοτικού σχολείου και θα παραμένουν καθημερινά ανοιχτοί για την προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων των πολιτών. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που έχει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, επισημαίνεται από το Δήμο ότι η χώρη θα διατίθεται προς χρήση έως και το τέλος του Αυγούστου και θα παραμένουν ανοιχτοί από τις 7.30 το πρωί έως και τις 9.30 αυστηρά, αναφέρει. Πέραν του συγκεκριμένου ωραρίου, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση για λόγους ασφαλείας των σχολικών εγκαταστάσεων. Προγραμματίστε τι έχετε να κάνετε. Είδαμε και πέρυσι περιστατικά που πολλοί άφηναν το αμάξι, τους αργούσαν να το πάρουν και η πόρτα κλείδωνε και τελικά έμενε εκεί όλη νύχτα το αυτοκίνητο. Ελπίζω να υπάρχει και η ανάλογη σηματοδότηση, κάποιες πινακίδες που να αναφέρουν το ωράριο αυτό, έτσι ώστε οι άνθρωποι που παρκάρουν να το γνωρίζουν, γιατί δεν είναι όλοι ενήμεροι για το ωράριο. Πάρκινγκ βλέπουν, μπαίνουν μέσα, οπότε θεωρούν ότι μπορούν να το αφήσουν εκεί. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από το Δήμο Ρεθύμνου. Την θέλαμε, τη ζητούσαμε και πολύ καλά κάνουν και τη ξεκινούν. Θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα σχολεία ενδεχομένως, αν κρίνουν από εκεί, από το Δήμο, ότι μπορούν και κάποια άλλα σχολεία να διατεθούν. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε μια ανάσα επιπλέον από αυτή την κίνηση, από τα σχολεία αυτά που θα είναι ανοιχτά μέχρι και το τέλος Αυγούστου με δωρεάν πάρκινγκ για όλους εμάς. Παρατείνεται η θητεία των 5 αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνου που λίγοι έλεγε χτες, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου του Γιώργη του Μαρινάκη. Όπως αναφέρει η απόφαση που έχει αναρτηθεί ήδη και στη Διάβγεια, παρατείνεται η θητεία του αντιδημάρχου Στέλιου Σπανουδάκη για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως και 31 Μαρτίου του 2027. Για διάστημα 15 ημερών παρατείνεται η θητεία αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνης, όπως της κυρίας Ελευθεριάδου, Γκίκα, του κυρίου Λαχνιδάκη και του κυρίου Σαμψών, αλλά και του κυρίου Σκορδίλη, από 1η Ιουλίου μέχρι και 15 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν τα νεότερα με την παράταση της θητείας των αντιδημάρχων στο Δήμο Ρεθύμνου. Φουντώνει η οργή στους κόλπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης, βλέποντας τις υποσχέσεις που πήραν πριν από λίγους μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου να πέφτουν στο κενό. Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές του γάλακτος, το μακρύ χέρι της ΑΔΕ στους λογαριασμούς που σχεδόν αδειάζει τα ταμεία και το μεγαλύτερο αγκάθι των δασικών χαρτών γίνονται θηλιά στον κλάδο που ασφιχτιά ζητώντας λύσεις εδώ και τώρα. Και όλα αυτά την ώρα που ελοχεύουν οι ασθένειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού που απειλούν να αποδεκατήσουν τα κοπάδια. Η απογοήτευση στους κόλπους των κτηνοτρόφων είναι έκδηλη, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν βλέπουν καμία διάθεση από πλευράς πολιτείας και Υπουργείου να δοθεί προοπτική στον πρωτογενή τομέα. Όλα τα θέματα θα τεθούν επιτάπητος στην συνάντηση των Προεδρίων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΑΣΥ στο Ηράκλειο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται, θα έχουμε νεότερα. Οι κτηνοτρόφοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και αναμένεται να συντονίσουν τις δράσεις τους την ώρα που ξεσηκώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην υπηρετική Ελλάδα. Ευχόμαστε όλοι να μην δούμε τώρα το καλοκαίρι κινητοποιήσεις και προβλήματα με κλεισίματα δρόμων, αεροδρομίων κτλ. Βέβαια, από την άλλη, είμαστε και υπέρ αυτών των ανθρώπων που τόσο πολύ έχουν βασανιστεί, που ακόμα συνεχίζουν να βασανίζονται, και το χειρότερο απ' όλα, από αυτά τα οποία τους έταξαν δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν τους έχουν προσφέρει το παραμικρό ώστε να πούν αυτοί οι άνθρωποι ότι με αυτόν τον αγώνα που κάναμε κάτι βγάλαμε, κάτι κερδίσαμε. Εύλογο λοιπόν θα είναι αν δούμε και κινητοποιήσεις. Φυσικά και εννοείται ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Όπως είπαμε, καλοκαίρι είναι, τουριστική περίοδος είναι. Οποιοδήποτε τέτοιο θέμα θα δημιουργήσει ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα σε όλους τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αν θέλετε να φτιάξετε έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν θέλετε να εμπλουτίσετε, να μορφύνετε το καθιστικό και την τραπεζαρία σας, εμείς πάντα προτείνουμε τα σίγουρα. Προτείνουμε την εταιρεία που γνωρίζουμε και έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει 100%. Ο λόγος φυσικά για την εταιρεία Centro Kitchen. Είναι η εταιρεία που μπορεί να μελετήσει, να σχεδιάσει και να δημιουργήσει ό,τι ονειρεύεστε. Αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε στο χώρο σας, σε όποιο χώρο και αν έχετε σκεφτεί, η εταιρεία Centro μπορεί να σας καθοδηγήσει, να σας προτείνει και να υλοποιήσει αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε με απόλυτη αξιοπιστία και φυσικά με την αντοχή στο χρόνο που μόνο η εταιρεία Centro Kitchen μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro Kitchen στον κόμβο Ατσιπόπουλου, βρείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr, πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλές ιδέες και εκεί στην ιστοσελίδα για τις νέες τάσεις, αλλά και έτσι νέοι τρόποι κατασκευής που μπορείτε να δείτε.

Για τρεις συνεχόμενες ημέρες ένας 30χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία φέρεται να έμπαινε στο διπλανό διαμέρισμα το οποίο βρισκόταν σε φάση ανακαίνησης και να αφαιρούσε ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλοπές έγιναν στις 27, 28 και 29 Ιουνίου εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στο διαμέρισμα πραγματοποιούνταν εργασίες και κατάφερε να αφαιρέσει διάφορα εργαλεία χωρίς όμως να τα απομακρύνει από την περιοχή. Αντίθετα, τα έκρυψε στο διπλανό διαμέρισμα όπου κατοικούσε ο ίδιος, θεωρώντας προφανώς ότι έτσι δεν θα κινήσει υποψίες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντόπισαν τα κλοπημαία μέσα στο σπίτι του 30χρονου. Τα εργαλεία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Ο άνδρας φυσικά συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής αλλά και για ναρκωτικές ουσίες, συγκεκριμένα κοκαίνη, που βρέθηκαν στην κατοχή του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική ανακοίνωση της αστυνομίας, εξιχνιάστηκε στις 36 στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου μία υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και συνελήφθη.

Είμαι και στο επίδομα, αυτό το πολυπόθητο, την έκτακτη ενίσχυση που έλαβαν αρκετοί εχθές για ένα παιδί. Να δούμε τι ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν. Η ΑΔΕΞ έδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό του λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Η πρώτη κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, εχθές δηλαδή, και αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση είτε διαπίστωσε διαφοροποιήσεις στο καταβληθέν ποσό. Η βασική λόγη μη πληρωμής σύμφωνα με την ΑΔΕ είναι η μη καταβολή ή η μερική καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε μη δήλωση ή λανθασμένη δήλωση του ΑΙΜΠΑΝ, ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων ΑΜΚΑ ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμού του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν στην συμπληρωματική καταβολή. Η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν απώλεια του δικαιώματος, αλλά πιθανή μεταφορά της πληρωμής στον επόμενο κύκλο εκαθάρισης. Το αναφέραμε και χθες ότι θα είναι τον Αύγουστο. Τι ισχύει τώρα για τον ΑΙΜΠΑΝ? Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού. Αν ο ΑΙΜΠΑΝ δεν έχει δηλωθεί ή είναι λεφασμένος, η πληρωμή δεν εκτελείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποστέλλεται ειδοποίηση για διόρθωση στοιχείων, ενώ η καταβολή μεταφέρεται σε επόμενη πληρωμή μετά την επικαιροποίηση. Επιμερισμό του ποσού αναγωνέα, η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί καταβάλλεται ολόκληρη στον υπόχρεο. Σε κοινή δήλωση επιμερίζεται 50-50 σε χωριστές δηλώσεις ή όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς. Σε μονογονεϊκές περιπτώσεις καταβάλλεται στον ένα γονέα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Ειδική πρόβλεψη για τα νέα παιδιά, για παιδιά που γεννήθηκαν το 25 και 26, η ΑΔΕ προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως και τις 31 Αυγούστου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες απόδοσης αφημί και φορολογικής δήλωσης. Τι πρέπει να κάνουν τώρα όσοι δεν πληρώθηκαν? Οι δικαιούχοι που δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους καλούνται να ελέγξουν φυσικά αν έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΙΜΠΑΝ στην ΑΔΕ, αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή και βέβαια σε περίπτωση λάθος του ΑΙΜΠΑΝ ή αν υπάρχουν λοιπή στοιχεία, η διόρθωση οδηγεί σε ένταξη στην επόμενη πληρωμή χωρίς απώλεια του δικαιώματος. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αναζητήσετε αυτές τις οδηγίες, αυτές τις συχνές ερωτήσεις στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ απλό, ώστε να μπορέσετε να λάβετε απαντήσεις σε ό,τι και αν θέλετε να ρωτήσετε. Λίγο πριν περάσουμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φυσικά θα σας πω και σήμερα για την εταιρεία FrigoRent. Είναι η εταιρεία που τώρα το καλοκαίρι με όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η εταιρεία FrigoRent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης χωρητικότητας, άριστης συντήρησης και κατάψυξης. Όπου και αν κάνετε την εκδήλωσή σας, όπου και αν χρειάζεστε ψήξη, η εταιρεία FrigoRent μεταφέρει και σας φέρνει για όσο διάστημα χρειάζεστε τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους ή, αν θέλετε κάτι μικρότερο, υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως είναι οι καταψύξεις, τα μπαούλα τα γνωστά ή και οι όρθιες συντηρήσεις, τα ψυγεία συντηρήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά ή και παράλληλα αν τα χρειάζεστε όλα. Η εταιρεία FrigoRent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε για πληροφορίες και διαθεσιμότητα στο 28310 26445. Θα κλείσουμε τώρα το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς φυσικά μείνετε συντονισμένοι, 89,8, μη φύγετε από κοντά μας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος και θα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι και τις 2, όπως πάντα, όπως καθημερινά. We'll be right back.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνεργασία

0: Μάνο το πηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
4: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά.

0: έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έκκλησα του έρωτα τη προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM. Στο σπίτι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
1: Παράδοση
3: και τεχνολογία
1: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
4: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά, ολοζώντανα από το στούντιο στην καρδιά του Ρεθύμνου, στην Κρήτη μας, και για όπου φτάνει η φωνή του Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Βεβαίως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε και συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας, αν θέλετε τηλεφωνικά 28310 25835. Αν σας βολεύει το Viber, επικοινωνήστε με το 69 85 77 75 50. Βεβαίως υπάρχουν και οι σελίδες μας σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσα από εκεί. Βέβαια, διαθέσιμη είναι και η ιστοσελίδα μας για να στείλετε το email σας ή όποιο άλλο τρόπο επικοινωνίας βρείτε μέσα από εκεί. Συνεχίζουμε και θα πάμε κατευθείαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, όπου με ανακοινώνει ότι εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την αποχή των μελών του από παραστάσεις σε όλα τα δικαστήρια από αύριο 5η 2 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με αιτήματα την πραγματική και ουσιαστική παράταση της προθεσμίας υποβολής προδήλων, σφαλμάτων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς και της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων για δικαιώματα που δηλώνονται για πρώτη φορά ανεξαρτήτου του τρόπου κτήσεως αυτών μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2026. Επίσης, ζητούν την αντίστοιχη και ανάλογη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου για την πλήρη και αναλυτική εξέταση των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο του έργου. Ζητούν ακόμα την πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου του έργου και του κτηματολογίου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα κυριότητας των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, καθώς και του ζητήματος που προκύπτει από τις εκκρεμείς διαδικασίες αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος με την ανακοίνωσή του αυτή καλεί σε σύμπραξη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με τους οποίους άλλωστε έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα, και ιδίως την Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Ρεθύμνου, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τους Βουλευτές Ρεθύμνου, καθώς και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Χανίων και Ηρακλείου, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση για τα όσα άνω ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου προβλήματα, που όπως αναφέρει και στην αρχή της ανακοίνωσής του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση στις εκκλήσεις και παρεμβάσεις τόσο του ίδιου του Δικηγορικού Συλλόγου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσια της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση αυτή από τον Σύλλογο Ρεθύμνου, το Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, και μπράβο τους. Νομίζω ότι χρειάζεται, έτσι πρέπει να ακουστεί η φωνή, πρέπει να περάσουμε σε πράξεις πλέον. Τα συζητήσαμε, κάναμε συμβούλια, κάναμε συνεδριάσεις, μείναμε εκεί όμως. Πάρα πολλοί έμειναν εκεί φορείς, δεν προχώρησαν παρακάτω, και έρχεται τώρα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου να τους καλέσει όλους αυτούς να λάβουν δράση. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία λήγει στις 6 Ιουλίου. Πήρε μια μικρή παράταση για τις αλλαγές στο κτηματολόγιο και λήγει 6 Ιουλίου. Κάτι βέβαια που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν οι άνθρωποι να έχουν καλύψει όλες αυτές τις ενστάσεις και όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και προκύπτουν από το κτηματολόγιο μέχρι αυτό το διάστημα. Δικαίως λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος θα απέχει από αύριο 2 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου από παραστάσεις σε όλα τα δικαστήρια. Ανακοίνωση από το Δήμο Ρεθύμνου είχαμε σχετικά με την ενημέρωση για την εκτέλεση έργου αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών, και πρόκειται να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης αναβιβασμού μεταλλικών σχαρών ομβρίων στην οδό Κεσάριας στην περιοχή του Πλατανιά. Είναι ο δρόμος που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν ερχόμαστε από το Ηράκλειο, ερχόμενοι από Ηράκλειο, για να μπούμε στην παλιά Εθνική Οδό προς τα Περβόλια. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ο δρόμος αυτός θα είναι κλειστός από σήμερα την Τετάρτη και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 3/7, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δρόμος αυτός θα παραμείνει κλειστός. Φυσικά μεγάλη προσοχή, γιατί όπως είπα ερχόμαστε από την Εθνική Οδό και ίσως πολλοί μπαίνουν και με μεγαλύτερες ταχύτητες στο δρόμο αυτό. Centro Kitchen, φίλες και φίλοι, έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, λειτουργικά και ποιοτικά, πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Η εταιρεία Centro είναι εκεί για να υλοποιήσει και να σχεδιάσει οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη μόνιμη κατοικία σας, είτε αυτό έχει να κάνει με το εξοχικό σας, είτε έχει να κάνει με καταλήμματα εμπορικής χρήσης, είτε είναι κατάλημα βίλα, τουριστικά καταλήμματα ή οτιδήποτε άλλο. Η εταιρεία Centro έχει μεγάλη εμπειρία και έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε έργο με απόλυτη επιτυχία, σεβόμενη πάντα την δική σας την ματιά και αυτό το οποίο σας αρέσει. Centro Kitchen εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου θα βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά και βέβαια πάρα πολλές προτάσεις και λύσεις σε αρκετά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν.

δημιουργική απασχόληση παιδιών από το κομφετί και αυτό το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, για παιδάκια από τριών ετών έως 6 ετών, έτσι για να περάσουν ένα όμορφο δίωρο από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Να μην ξεχνάτε αυτό το ραντεβού κάθε Σάββατο στον Πολυχώρο Φάος στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103 μέσα στη ΣΤΟΑ. Εκεί τα παιδιά πραγματικά θα ζήσουν ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κουκλοθέατρο, να παίξουν μουσικογεννητική, καλλιτεχνικά, face painting, παιχνίδια δράσης και πολλά πολλά πολλά άλλα όμορφα, με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και προπαντός αγαπούν τα παιδιά. Από το κομφετί λοιπόν, για να κρατήσετε θέση είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 69 79 53 53 66. Κρατήστε τη θέση σας για να είστε σίγουροι, είναι περιορισμένες οι θέσεις για τα παιδάκια, έτσι ώστε να μπορούν να το ζήσουν και αυτά όμορφα και να μην υπάρχει αυτή η οχλαγωγία. Μην χάσετε απόψε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που για πέμπτη συνεχή χρονιά την απολαμβάνουμε εδώ στην πόλη μας, και μιλάω φυσικά για την διοργάνωση που έκανε το Wines of Crete, το δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, μαζί με το Δήμο Ρεθύμνου και την Περιφέρεια Κρήτης. Wines at Fortezza, η κορυφαία ηνική εκδήλωση του καλοκαιριού. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως και τις 11.30 στο εμβληματικό και ιστορικό ενετικό φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο. Η έκθεση, πρέπει να πούμε, ότι προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοικούς, επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης και της φιλοξενίας, καθώς και σε ξένους επισκέπτες, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο, τη δυναμική και την εξαιρετική ποιότητα του σύγχρονου κρητικού αμπελώνα μέσω από μια ολοκληρωμένη εμπειρία γευσιγνωσίας. Στο ιδηλιακό περιβάλλον της Φορτέτζας, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε περίπτερα 19 κορυφαίων ηνοποιείων της Κρήτης, μελών του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, που επίσης να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς και βέβαια να δοκιμάσουν περισσότερες από 150 ετικέτες επώνυμου εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού. Παράλληλα, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι θα παρουσιαστούν τόσο γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης, όπως είναι το Βυδιανό, το Λιάτικο, το Κοτσιφάλι, το Μαντιλάρι και άλλα, όσο και διεθνείς ποικιλίες που βέβαια καλλιεργούνται στο νησί και έχουν κατακτήσει την διεθνή ηνική σκηνή. Η βραδιά περιλαμβάνει γευσιγνωσία εκλεκτών κρητικών τυριών, προσφορά τοπικών παραγωγών με το σήμα Κρήτη, αναδεικνύοντας τον αυθεντικό γαστρονομικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών ενεργειών του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάδειξη του ίνο-τουρισμού ως βασικού πυλώνα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συνδέοντας την πρωτογενή παραγωγή με τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, αποτελεί μία από τις δράσεις που συνοδεύουν την διάκριση της περιφέρειας Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Μην τη χάσετε αυτή τη βραδιά, είναι πάρα πολλά τα ηνοποιεία, τα πιο αγαπημένα και τα πιο γνωστά θα δώσουν εκεί το παρόν. Καλούνται λοιπόν όλοι οι φίλοι του κρασιού αλλά και οι επισκέπτες της πόλης να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Εγώ να σας πω, αν το γνωρίζετε, ότι η είσοδος για την εκδήλωση θα είναι 10 ευρώ και θα λαμβάνετε δώρο το ποτήρι της, ένα ποτήρι γευσιγνωσίας, είναι ουσιαστικά το ποτήρι που θα χρησιμοποιήσετε για να δοκιμάσετε τα κρασιά. Frigorent είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, εκεί όπου ακριβώς τη χρειάζεστε, είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι ο χώρος του πολιτιστικού συλλόγου, είτε είναι κάποια βίλα ή κάποιος άλλος χώρος εκδηλώσεων. Η εταιρεία Frigorent μπορεί να μεταφέρει ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη,
προκειμένου να πετύχετε την σωστή και την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα, μιας και η ζέστη τώρα δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Να σας πω επίσης ότι η εταιρεία Frigo Rent, εκτός από τους ψυχτικούς θαλάμους αυτούς που είναι μεγάλης χωρητικότητας, για μικρότερες περιπτώσεις διαθέτει προσενοικίαση και καταψύξη στα γνωστά μπαούλα ή αν θέλετε και ψυγεία όρθιες συντηρήσεις, τα οποία μπορείτε να πάρετε μόνο αυτά αν θέλετε, να νοικιάστε μόνο αυτά, ή βέβαια μπορείτε και συνδυαστικά όλα σε περίπτωση που τα χρειάζεστε όλα αυτά. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent για πληροφορίες και για διαθεσιμότητες 28 310 26 445. Να υπενθυμίσω ότι την εταιρεία Frigo Rent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα, είναι σίγουρα μια υπογραφή στο ότι ό,τι και αν προκύψει, ό,τι και αν συμβεί, με τη γνώση και την εμπειρία και τον επαγγελματισμό, η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα θα είναι στο πλευρό σας. Θα ήθελα να ρίξουμε τη ματιά μας λίγο και στην υπόθεση του τρίχρονου άγγελου. Από χτες δεν καταφέραμε να το σχολιάσουμε. Τελείωσε η δίκη, βγήκαν οι αποφάσεις ισόβια και πολυετής καθήρυξης στη μητέρα και τον 44χρονο. Αυλαία έπεσε λοιπόν στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με τον τρίχρονο άγγελο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από την σκληρή αυτή κακοποίηση που υπέστη. Στην 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθερξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθερξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο είχε προηγουμένως κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφο για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και κατάψυνα αυτουργία. Παράλληλα, οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και την παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Νομίζω ότι αν μπορούμε να πούμε από μια πλευρά, αυτό το άτυχο το παιδάκι δικαιώθηκε. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τη ζωή του βέβαια την έχασε, αλλά ό,τι ποινή και να επιβληθεί δεν νομίζω ότι θα το φέρει πίσω. Όμως από μία μεριά λίγη αυτό το θέμα, κλείνει με αυτές τις πολύ αυστηρές ποινές που και πάλι νομίζω ότι δεν μας ικανοποιούν. Θα κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε γιατί έπρεπε να το δούμε αυτό το θέμα. Για την προηγούμενη ώρα ήταν κοντά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και εσάς και όλες που βρεθήκατε εδώ, που ήσασταν σε συντροφιά μας στη ραδιοφωνική. Να σας πω ότι αύριο λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαστε κοντά σας. Θα είμαστε όμως και πάλι την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα όσο πιο όμορφα και χαλαρά γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή. Γεια χαρά!

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
10: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σατανός θέλει νερό κι λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι λεύκα θέλει αέρα, κι λεύκα θέλει αέρα.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορία.

0: Νιβάν επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
0: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
7: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
6: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
8: Καστροφακά μου.
6: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
9: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
6: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210

0: 2261642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
13: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης. Στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
14: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
15: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασίου.

0: Νοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμβρο Χαλβατζή.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα.

0: σκουρμεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Συνδυάζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
3: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλή Πολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Γεωγραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
20: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
20: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής.

0: κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
2: Ξανύχτη με
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Ρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες το Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια.

Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόβρανα.
9: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
10: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
9: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
11: Καστροφακά μου.
9: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
12: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
9: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: In Alumin. Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίες τεχνολογίες.

0: τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
4: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
4: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
4: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Φυσικό άνθρωποι να με λένε. Γι' αυτό μάθα τα μάτια μου στον πόνο να μην κλαίνε. Ο Ανδρέας ο Μαντελενάκης, ο άνθρωπος ο δυστυχής στο δρόμο που βαδίζει, μπορεί να κάνει πως γελάμα μέσα του δακρύζει. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, η πανέμορφη, με το παραμικρό γελούν ανθρώποι που έχουν πόνο. Μ' ανεσφαλίξει η πόρταντος, αυτοί κατέχουνε μόνο. Η Ντίνα η Ανδρουλάκη που είναι νέα, ευχαριστούμε Ντίνα που συμμετέχεις. Βαρύ σταυρό μου φόρεσες, στην πλάτη απάνω Θεέ μου, όμως να σε απαρνηθώ δεν πρόκειται ποτέ μου. Η Κατερίνα η Κακλή του Μανώλη η κόρη, καλησπέρα σας λέει κύριε Βιτόρο και σε όλη την παρέα από την Αγία Πελαγιά. Δεν νιώθω τα αισθήματα που νιώθω να τα δείχνω. Δεν θέλω τα αισθήματα που νιώθω να τα δείχνω. Γιατί? γιατί μετράω τις πληγές, τα δάκρυα που ρίχνω. Και όσκια σε δέρνει μοίρα σου, μη μπεις ανθρώπου πράμα, γιατί γελούνε στα κρυφά και εσύ πλαντάς στο κλάμα. Η χρυσή η ασημένια, πόσοι άνθρωποι άραγε δεν γέλασαν ποτέ τους, και έχουν χαρά στο βλέμμα τους και πένθος στις καρδιές τους. Η Δέσποινα η Μουτσάκη, τα μάτια που γελούν πολύ, συνήθως δέρνει ο πόνος, και είναι φορές που ενώ πονούν χαμογελούν συγχρόνως. Μπράβο. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα μου στέλνει μια υπέροχη. Τη γενναιότητα θωρώ σε ανθρώπους που έχουν πόνο κι όμως παλεύουν στη ζωή χαμογελώντας μόνο. Μπράβο ρε Κλειό. Η Ελένη Κολιακουδάκη, εγώ με λέει δυνατή, δεν με φοβούνται, αντέχω. Τι να τους πω που επιλογή άλλη από αυτό δεν έχω. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει τέσσερις. Μην τον ρωτάς τον δυστυχή ποιος είναι εκεί να κάνει, γιατί είναι πάντα δυστυχής και η θλίψη τον επιάνει. Και ο ψάργας ήμουν με ένα δυστυχή και τον ρωτώ ή να κάνει, και αυτός από τη δυστυχία του ή το σταυρό του κάνει. Τη δυστυχία του κανείς μόνος του την πληρώνει. Ούτε γελά μόνο θρηνεί, πανάθεμά σας χρόνει. Και σε σπίτι που έχει δυστυχή, γέλια χαρά τα θάβουν. Και οι χρόνοι να γυρίσουν και οι καιροί να αλλάξουν. Αυτή η τελευταία φίλε δεν παλεύεται, γιατί δεν έχει καμία δουλειά το θάβουν με το αλλάξουν. Προσέχετε τα. Ο Γιάννης ο Παπαγιαννάκης, πόσοι ανθρώποι δυστυχείς είναι και δεν μιλούνε. Κάνουν τον πόνο του σκοπό και τον ετραγουδούνε. Μπράβο. Ο Γιάννης ο Κυρλάκης μου λέει εδώ υπολογιστής ότι είναι κορυφαίος θαυμαστής. Ποτέ μην μπει σε δυστυχή και άνθρωπο του πόνου. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, εβίβα και του χρόνου. Η Αντωνία η Κουνδουράκη, το δάκρυ μου το φύλαξα στα μάτια, μην το νιώσω. Δεν θέλω την εντύπωση του δυστυχή να δώσω. Και πάω στην Χριστίνα την Ασκιανάκη που δεν μας ξεχνά ποτέ. Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την ανάληψη της Χερσονήσου, τον άνθρωπο το θετικό που έχει μεγάλο πόνο, οι τέσσερις τείχοι του σπιτιού καταλαβαίνουνε μόνο. Η Ειρήνη η Ζυγκλά. Ειρήνη, πρέπει να είσαι η φιλενά, γράψε μου το σε παρακαλώ από κάτω, αν είσαι η φιλενάδα του Κακλή που έλεγε συνέχεια για σένα ο Μακαρίτης. Αν μένεις στις μοίρες είσαι εσύ. Ποιος είπε πως οι δυνατοί δεν κλαίνε, δεν πονούνε? Αυτοί κατένε μοναχοί, πως νιώθουν σαν βρεθούνε. Πάω στο Νεκτάριο το Ζαχαριά μου στέλνει τέσσερις και είναι μια από τις άλλη καλύτερες. Μην του μιλείς του δυστυχή την ώρα που κοιμάται, μόνο στα όνειρα θωρεί χαρές και δεν λυπάται. Μην τον ξυπνάς το δυστυχή, τα μάτια οντεκλίνει, τσιπώνους που έχει στη ζωή στα όνειρα του σβήνει. Και μην τον σκουντράς το δυστυχή, άστονε, μην ξυπνήσει. Μόνο στα όνειρα μπορεί οι χαρές να πάνε να σμίξει. Και οντεπαντήξεις δυστυχή και κλαίει, φίλε, κάτσε, δώσ' του αν θες μια αγκαλιά και εσύ μαζί του κλάψε. Θα την ξαναδιαβάσω αυτή την τελευταία. Καλό μήνα, λέει, με υγεία, αγάπη και μόνο χαρές. Εύχομαι σε εσάς, κύριε Γιώργο, και όλο τον κόσμο. Ο Ντεπαντήξης, λέει ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, ο Ντεπαντήξης δυστυχεί και κλαίει. Φίλε, κάτσε, δώσ' του αν θες μια αγκαλιά και εσύ μαζί του κλάψε. Ποπ. Και πάω στην άλλη κορυφαία θαυμάστρια, τη Γιάννα από τη Χερσόνησο, που και εκείνη δεν μας εξεχνά ποτέ. Γιάννα, να είσαι καλά και φιλιά πολλά στον άντρα σου. Οι δυστυχίες είναι πολλοί, μα δεν το ομολογούνε, γιατί δεν θα είναι λύπηση όσο κι αν εμπονούνε. Και ο Μαρίνος ο Αεράκης είναι κορυφαίος θαυμαστής. Μαρίνο, η μαντινάδα σου η σημερινή ήταν, να σου πω, κάνει 150 τράγους. Έχω κι εγώ τον τρόπο μου ψώματα για να λέω, και ενώ γελώ συνέχεια με την ψυχή μου κλαίω. Και πάω στο κοσμοδρόμιο των Αγίων 10, στον Λία τον Φανουράκη, τον Κουρσάρο, μπροστά στον κόσμο χαίρομαι, και όντεν απογύρι, και όντεν απογύρι, κλαίω, με λέει καθαΐς, άχι τον κακομύρι. Δεν την έχει γράψει σωστά, φίλε, και ενώ είναι υπέροχο το νόημα. Μπροστά στον κόσμο χαίρομαι και όντεν απογύρι, εκεί κάτι θέλει, εσύ να απογύρεις δηλαδή. Κλαίω, μη λέει καθαΐς, άχι τον κακομύρι. Υπέροχη, αλλά διόρθωσέ μου το κοινό το πογύρι, γιατί εσύ τις κάνεις τέλειες, Ηλία. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, όταν κοιμάται ο δυστυχής να μην τον εξυπνήσεις, γιατί είναι η μόνη του χαρά και το όνειρο θα σβήσεις. Ο Πέτρος ο Μπαλιλάκης, στιγμές είναι η πορεία μας, πότε βαριά τα νέφη. Στιγμές είναι η πορεία μας, πότε βαριά τα νέφη, και άλλες πάλι με χορό, με γέλια και με ντέφι. Και η Αργυρό Επλεμένου μου τη βγάζει κορυφαία θαυμάστρια ο υπολογιστής. Για μένα είναι η ζωή μια βόλτα μέσα στο χρόνο. Χαράς του από τη χαρά πάντρεψε με τον πόνο. Μπράβο ρε Αργυρό. Ο Μανώλης ο Κάβαλος, ο θράψανο Μανώλης, που δεν μας εξεχνά ποτέ, έκλαψα, μα δεν μπόρεσα να πέσει χάμε δάκρυ, γιατί θυμούμε τις πληγές στον αμαθιόν την άκρη. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, κλαίω, κι ας κάνω πως γελώ όντε σε συναντήσω, γιατί να μην γεννώ η αφορμή να σε κακοκαρδίσω. Η Γεωργία η Μπουρμπάκη, Γεωργία πρέπει να είσαι καινούρια, σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Το δάκρυ από τα μάτια μου προσέχω να μην στάξει, δεν θέλω από όσους αγαπώ κι ανείς να αναστενάξει. Μπράβο. Ο επίσης κορυφαίος Χατζάκης Θάνος από τα Χανιά, που μας εκπλήττει κάθε φορά. Ο Βήχας και ο Έροντας δεν ξέρουν να κρυφτούνε, μα οι πόνοι είναι μάστορες και στο κρυφό νικούνε. Ο Βήχας και ο Έροντας δεν ξέρουν να κρυφτούνε, μονάχα οι πόνοι στο κρυφτό κατέχουν να νικούνε. Η Εύα η Μετζάκη, ο ευτυχής και ο δυστυχής σε ένα σημείο μοιάζουν, και οι δυο πασχίζουν μη φανούν, οι πόνοι αποτσισφάζουν. Ωραία. και πάω στη Χαριστή τη Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά, μου στέλνει η Χαριστή τρεις, γελώ να δείχνω ευτυχής, μα εγώ κατέχω μόνο πως κάθε αργά σφιχταγκαλιά κοιμούμαι με τον πόνο. Γενναίος είναι όποιος γελά χίλιους σταυρούς κι ασκόνη, κι αν έχει σάλφλες ο ώμος του, η γης, στη γης δεν κατουμώνει. Σάλφλες, τη λέξη την ακούω πρώτη φορά και...

στο χώρο του χορού, γιατί είναι από τους λίγους που άφησε στο πόδι του το γιο του, το Θανάση, να συνεχίσει μια πορεία μεγαλειώδη. Και μου θυμίζει αυτό τον Πατακομανόλη που άφησε στο πόδι του το γιο του το Γιώργη. Μην χάσετε την εκπομπή της Δευτέρας, θα μιλήσουμε για το χορό. Και κάποια στιγμή σήμερα κρατώ ένα από τα βιβλία από τα άπαντα του Κονδυλάκη και θα σας διαβάσω, αν προλάβω, τι λέει για τον Πυρίχιο ο Κονδυλάκης. Πότε? Το 1900 τσάπαρι 19, πριν 107 τόσα χρόνια. Θα σας διαβάσω αν προλάβω. Πάμε.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων

0: εμπειρία, βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
2: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, Αρνί και Πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
8: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων, στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.

Έρχεται μήνυμα από το Γιάννη. Το μπάνιο, Γιώργο, μέσα στο τρένο. Είμαι απλά, είμαι συνδεδεμένος με άλλο λογαριασμό. Γι' αυτό μου βγάζει το τηλέφωνο μικρό πολυδράμας. Εγώ δεν βγάνω μαντινάδες, αλλά θα την πολεμήσω μισή. Στο τρένο από βρίσκεσαι, Γιάννη, ήθελα να είμαι ρόδα. Έτσι μου ήρθε, όποιος μπορεί να μην τελειώσει. Και πάω στο Γιώργη το Βογιατζάκι, τη βλέπω ανελιπώς στην εκπομπή, Γιώργο. Εάν την έβλεπες, Γιώργη, θα βλέπεις ότι το διάβασα. Λοιπόν, ρούλα αγκανά μπούχλια, επιτέλους σε βρήκαμε. Έψαχνε, φαίνεται, από το Ράδιο Φάρος, λέω εγώ, σαν το Βλάκα Ράδιο Φάρος, και ο Κατσαρός δεν βάζει την εκπομπή, δεν ξέρω γιατί. Και επιτέλους σε βρήκαμε, λέει η Ρούλα η Αγκανά η Μπούκλη. Καλό απόγευμα, Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα. Με υγεία σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση από μένα και τον Παναγιώτη. Να μου τον εφηλείς τον Παναγιώτη. Χαριστή Κουκουμπεδάκη μας παρακολουθεί και μας λέει καλή εκπομπή και καλό μήνα. Ο Πασπαρορέστης εχάθηκε εντελώς. Αυτός θα ξανοίγει τώρα οπωσδήποτε ποδόσφαιρο. Φαντάσου τώρα, Ορέστη, ότι έχω το Χρήστο το Γεωργόπουλο που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Είναι ένα φανατικός ποδοσφαιρόφιλος. Ο πρόεδρος αυτός δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, παρακολουθεί Βιτόρο. Και ζήτησε Μάνο Τσάπαρη Σύρτα Καλομύρη να του βάλουμε μετά. Αλλά πάω να μου πείτε τι θα πει, τι αρρώστια είναι τα απαλά του Γαϊδάρου. Επειδή είναι δύσκολο να ξέρετε, να σας πω ότι ο Γάιδαρος επάθαινε τα απαλά και τα βούζια επαθαίνανε κοράκιασμα και τα πρόβατα και τα κατσίκια εκορακιούσαν κι αυτά. Κόβησε από τη ρίζα των δοντιών, από την απομέσα μεριά κόβησε ένα κομμάτι που φουσκώγει μέσα από το γούλο. Το κόβησε αυτό το κοράκι και άμα ξεματώσει του περνά. Ενώ του Γαϊδάρου του βάνισε ένα ξύλο στο στόμα να μη σε δακάσει και παίρνεις ένα σουβλί και το τρυπάς αυτό το απαλό. Με το δάχτυλο το πιέζεις και βγαίνει το αίμα. Μετά του βάζεις αλάτι και εσένα γκρομίδι και το τρίβεις απάνω και του περνά κατευθείαν.

Και πάμε σε ιστορικά στοιχεία που πρέπει να τα ξέρουμε. Κρήτες, κυρίες και κύριοι, ήσαν αυτοί που πρώτοι μεταφέρανε το θλιβερό άγγελμα πως εχάθηκε η πόλης. Έλεγαν το «η πόλης εάλλο». Ήταν αυτοί που ενώ είχε καταληφθεί η πόλη, εκείνοι συνέχιζαν να πολεμούν στους πύργους του Λέοντα και του Αλεξίου και στην ωραία καλουμένη πύλη που βρισκόταν κάτω από τους πύργους. Όταν έμαθε ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο Πορθητής, που ήταν 21 χρονών κοπέλι, ποιοι είναι, θαύμασε πρώτον την άρνησή τους να παραδοθούν, δεύτερον την αντρία τους και τρίτον την ασυνήθιστη πολεμική τους τέχνη, και έδωσε άδεια να φύγουνε με τα πλοία και τα όπλα τους χωρίς να τους πειράξει κανείς. Και αξίζει να σκεφτούμε, κυρία και κύριοι, πως επήγε η Κρήτη να βοηθήσει, ενώ οι κριτικοί ήσαν κάτω από την πότα των Βενετών, έτσι, και οι νηματοειδείς απολύξεις, τα κρόσια δηλαδή που κρέμονται στο κεφαλομάντιλο, συμβολίζουν τα δάκρυα των Κρητών για την απώλεια της πόλης.

Να, για να αγαπώ το ράδιο. Στο τρένο που βρίσκεσαι ήθελα να με ρόδα. Αυτή, αν μπορεί τώρα κανείς να το θεωρήσει μαντινάδα, την έβγαλα εγώ. Και ήθελα να πω για τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μπάνιο, το είπα όταν μου έστειλε δεύτερο μήνυμα και μου είπε ότι δεν είμαι στη Δράμα αλλά είμαι μες στο τρένο. Στο τρένο που βρίσκεσαι ήθελα να με ρόδα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαμπιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράτα.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτζουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
16: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
17: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
18: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Ο Σύλλογος Κρητών, Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε σε ιστορικά στοιχεία. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ποιοι έκτισαν τα φρούρια της Κισάμου, της Σπιναλόγκας, των Αγίων Θεοδόρων, της Σούδας και το φρούριο της Γραμβούσας? Ξέρετε, τα έκτισαν οι Βενετοί. Όταν λέμε οι Βενετοί, εννοούμε με Αγγαρία, με κριτικούς. Οι κριτικοί τα χτίσανε, αλλά είχαν το πάνω χέρι οι Βενετοί. Έκτισαν το φρούριο της Κισάμου το 1555. Η φορτέτσα στο Ρέθυμνο την αρχίξανε το 1574 και τη χτίσανε σε 8 χρόνια. Τέλειωσε το 1582. Το φρούριο της Σπιναλόγκας το χτίσανε το 1578. Το φρούριο των Αγίων Θεοδόρων στο νησάκι το Θοδωρού, δηλαδή εκεί που έχουν τώρα τα κρικρί, το ξεκινήσανε το 1574 και σε 9 χρόνια το χτίσανε, τέλειωσε το 1583, ενώ το φρούριο της Σούδας ξεκίνησε το 1582 και το φρούριο της Γραβούσας άρχισαν το 1579 και τέλειωσε το 1583.

Και μου λέει τώρα ο Μάνος ο Τσάπαρης ότι μας ακούνε και από τις Βρυξέλλες. Καλό σας μήνα, χαιρετισμούς από Βρυξέλλες, Γεώργιος Αλφα Μαγκλής, Παύλα Νικολάκης. Να σε καλά Γιώργο. Και κοίταξε τώρα μια σύμπτωση. Έχω μπροστά μου να διαβάσω, ακούς Μάνο, έχω μπροστά μου να διαβάσω κάτι που έλεγε ο συγγραφέας ο Γιάννης ο Μαγκλής. Πρέπει να είσαστε συγγενείς. Έλεγε να πάρεις τον πόνο του άλλου και να του δώσεις τη χαρά σου. Έλεγε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από υψηλό, σταθερό ηθικό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν θα αυτοκτονούσαν οι άνθρωποι αν είχαν το ηθικό σταθερό ψηλά. Και έλεγε ακόμα πως το ρουμπίνι έγινε από το αίμα της καρδιάς του Περιστεριού, Μάνο Τσάπαρη. Ό,τι θα βάλεις του το αφιερώνω.

Το έγραψε στην εφημερίδα Τα Νέα ο Κώστας ο Γιαννακίδης. Είναι υπέροχο. Πάντα λέει βρίσκαμε κάποιον να κάνει τη δουλειά. Τους ποιητές για να τους τραγουδούν οι εργάτες. Το Θεοδωράκι για να σε ξεσηκώνει. Το Χατζηδάκι για να σε εξημερώνει. Το Ξαρχάκο να σε παίρνει ταξίδι. Το Σαββόπουλο για να κάνει τη δουλειά του εθνικού ψυχαναλυτή. Και μάλιστα τα έλεγε πριν καν προλάβεις να ανοίξεις το στόμα σου. Πριν προλάβεις να ανοίξεις το στόμα σου, ο Σαββόπουλος σου τα έλεγε. Ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει μέσα στην ελληνική ψυχή, γιατί από εκεί προήλθε. Ήτανε η μήτρα του η ελληνική ψυχή του Σαββόπουλου.

0: γυάλι με ξεχνάει.
1: Είπα προχθές, ακούγομαι Μάνο, είπα προχθές ότι αυτή την εκπομπή πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί και όχι μόνο ο Βιτόρος, και αρχίζουν σιγά σιγά πολλοί φίλοι. Καλά, ο Ηλίας ο Φανουράκης το έκανε πάντα, αλλά σήμερα τον ευχαριστώ θερμά, γιατί αυτά που μου στέλνει είναι υπέροχα. Το καλωσόρισμα, λέει, του Ιούλη είναι ο μήνας του Αηλιά, έτσι μου λέει, και μου γράφει αρκετά πράγματα, θα σας τα διαβάσω. Ήθη και έθιμα που χάνονται με το χρόνο τα έκαναν οι παλιοί. Οι παλιοί ανθρώποι, αυτά που αναφέρω παρακάτω θυμάμαι και τα έκανε η γιαγιά μου κάθε χρόνο. Την 1η του Ιούλη στάσου στην πόρτα της βεράντας ή όπου αλλού μπορείς το πρωί 1η Ιουλίου, κοίτα την Ανατολή, πες 3 φορές «Καλώς όρισες Ιούλη, μήνα τα ηλιά προφήτη». Μπες στο σπίτι μου με το δεξί, φέρε ψωμί στο τραπέζι, φέρε ανάσα στο στήθος, φέρε γέλιο σε μένα, σε όλο τον κόσμο και στην οικογένειά μου. Άντε για Ιούνι, πήρες ό,τι ήτανε να πάρεις. Το έθιμο με τις σταφίδες. Ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας. Το νούμερό του είναι γούρι. Πάρε 7 σταφίδες ή 7 γουλιές νερό, με κάθε μια πες: πρώτον υγεία, δεύτερον λεφτά, τρίτον αγάπη, τέταρτον υπομονή, πέμπτον δουλειά, έκτον ξενιασιά και 7ον ομόνια και αγάπη στην οικογένειά μου. Όσο για μένα, να μην μου λείψει ποτέ χαρτί, μελάνι και καθαρό μυαλό να γράφω. Το νερό και το γούρι, γέμισε ένα ποτήρι νερό ως πάνω, ρίξε μέσα ένα κέρμα ή 2 δραχμές, άστο όλη μέρα στον ήλιο του Ιούλη στο μπαλκόνι. Το βράδυ μετά τις 9 ρίχτω σε γλάστρα και πες: όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέξει και το καλό σε μένα, το κέρμα στη τσέπη σου όλο το μήνα. Ο Ιούλης δεν, κι άμα δεν έχει κανείς κέρμα, ο Ιούλης δεν μπαίνει μόνος, μπαίνει με τον προφήτη Ηλία. Πες αυτό στο τέλος: άι προφήτη Ηλία, κεραυνοβόλε που ανεβαίνεις με το άρμα στη φωτιά, κοίτα κάτω στο γάζιον, φύλα το σπίτι μου από φωτιά και από κακό λόγο, δώσε βροντί να φύγει το βάσανο και βροχή να ποτίσει ό,τι έχω φυτέψει. Άναψε ένα κεράκι το βράδυ της 19ης Ιουλίου για τον προφήτη Ηλία. Όλα αυτά μου λέει ο Ηλίας, που να του πούμε προκαταβολικά χρόνια πολλά, του Ηλία του Φανουράκη. Να σε καλά, Ηλία.

στον Ορέστη τον Πασπαράκη και στον Γιώργη στον Φιλανδρέδο και στη γυναίκα του του Μακαρίτη του Βούρια, που δεν τον αφήνουμε να αποθάνει, επαναλαμβάνω, την Πόπη, την Αποστολο Γιωργάκη, την αντιδήμαρχο στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Και πάμε να πούμε μερικά πράγματα για τον Patrick Lefermor, μια από τις πιο ηρωικές μορφές της αντίστασης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο άνθρωπος που οργάνωσε την παράτολμη απαγωγή του διοικητή στρατηγού Κράιπε το 1944, ο Σερ Patrick Lefermor πέθανε σε ηλικία 90.

36 χρονών στο Ντάμπλτον της Αγγλίας, άνθρωπος της δράσης αλλά και του πνεύματος, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στη Μάνη. Ο Σερ Πάτρικ Λιφέρμορ δεν έγραψε ποτέ για το κατόρθωμά του στην Κρήτη, που έγινε γνωστό από το βιβλίο του υπαρχηγού της ομάδας του Στάνλεϊ Μος. Αργότερα βέβαια έγραψε και εκείνος για την απαγωγή. Έγραψε όμως για τη Μάνη το 58 και τη Ρούμελη το 1966. Αυτά τα δύο βιβλία βρέστε τα, Μάνη το ένα του Φέρμορ και Ρούμελη το άλλο. Δύο υποδειγματικά και γοητευτικά βιβλία που συνδύαζαν την ιστορία, τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις. Ήταν από τους πιο πρικισμένους και ρομαντικούς ταξιδιωτικούς συγγραφείς του αιώνα μας. Έφυγε στα 18 του από την Αγγλία, όπως έλεγε, για να αλλάξω σκηνικό, να σεριανίσω στην Ευρώπη σαν απλός αλήτης, σαν φτωχός προσκυνητής ή σαν περιπλανόμενος καλόγερος, ένας περιηγητής φιλόσοφος, ένας μοναχικός υπότης. Δύο από τα ταξιδιωτικά του βιβλία, Ανάμεσα στα δάση και τα νερά το ένα και Η εποχή της δωρεάς, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, που γράφτηκαν δεκαετίες αργότερα, μιλούν γι' αυτό το μυητικό ταξίδι του και αναδεικνύουν την ικανότητά του να εισχωρεί στο βάθος των γεγονότων, των προσώπων και των εμπειριών. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κρήτη τα χρόνια της αντίστασης τον φώναζαν Μιχάλη και στη Μάνη τον φώναζαν Πάντι ή Παντελή, γιατί ο Σερ Πάτρικ Λι Φέρμορ ήταν ο ξένος που έγινε δικός μας, προβάλλοντας την Ελλάδα όσο ελάχιστη. Ήταν αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Είπαμε ότι πρέπει να γράφουμε όλοι μαζί την εκπομπή και βλέπω ότι αρκετοί φίλοι αρχίζετε να ευθυγραμμίζεστε με αυτή την επιθυμία. Ο Στάθης Ομονιάκης μου στέλνει μια μαντινάδα σχετική με το θέμα της προηγούμενης εκπομπής, τη μαντινάδα δηλαδή που έβαλα του Αβγενάκη. Άντρας που κλαίει, λέει ο Στάθης, γίνεται περίγελος του κόσμου. Κλαίω μασκιά στο δάκρυ μου, το βλέπω μοναχός μου. Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, και ένα υπέροχο ριζίτικο από τα Χανιά. Ρε φίλε, είναι δικό σου αυτό το ριζίτικο, αμετρελάνεις. Είναι από τον Θάνο το Χατζάκη. Σκίσε φωνή μου τα βουνά και παίρνα τα φαράγγια, κι άμε φωνή μου να τη βρεις, σύρε να τσιπαντήξεις και να τσιπείς πως τη γαπώ και πως την ανημένω. Κι έχω το σπίτι μας ζεστό, το φούρνο μας να μένω, στρωμένο το ντιβάνι μας, το κήπο μας γιωμάτο. Πιάσε φωνή μου να τη βρεις, σύρε να τσιμινήσεις και ορμήνεψε έτσι ο γλίγορα ο πίσω να γιαγύρει. Κι αν δεν τη βρεις, γης αρνηθεί στην αγκαλιά μου να έρθει, που δε του λόγου σου μύρθεις, ο πίσω σε τα μένα. Μα δίχως τσι, καλιά μου γκος, να πορπατώ τη στράτα. Και επειδή είπαμε τα ριζίτικα έχουνε και τη μαντινάδα τους, δίχως εσένα, λέει ο Χατζάκης ο Θάνος, δίχως εσένα Εμιλιά ποτέ δεν ξαναβγάνω, γιατί θα είναι στεναγμός καθήχος που θα κάνω. Γεια σου μρε μεγάλε Θάνο.

Ακούστε μια παλιά λασιθιώτικη μαντινάδα που δένει με το κομμάτι. Απ' αγαπά του φαίνεται απ' την περπατηξά του. Ο μπρος και πίσω συντηρά να δει την πεθυμιά του.

0: θέλω να έρχομαι για να χατήρι μόνο.
1: Και βρες μου τα κύματα, τα ρεθεμιανά κύματα του Μουντάκη, να το χαρίσω στον Κωστάτο Δαδουλάκη, το διοικητή του Βενιζελίου, με όλη μου την αγάπη, αλλά και στον διοικητή του Πανεπιστημιακού, τον Γιώργο το Χατζιαδάκη, το φίλο, και, αλλά και στον εαυτό μου, γιατί είναι το δικό μου τραγούδι. Και πάμε μετά από μια μαντινάδα, «Ως είναι η σπίθα λαμπερή είναι παλιά», την παίρνω από το βιβλίο «Νους μου τα βουνά κρατεί», του Μαθεουδάκη. «Ως είναι η σπίθα λαμπερή στη χώβο λιχοσμένη, έτσι είναι και η αγάπη μου κρυφή μα μπιστεμένη». Και επειδή σας είπα ότι θα διαβάσω Κονδυλάκη, θα το διαβάσω την Τετάρτη για τον Πυρίσιο, την Παρασκευή για τον Πυρίσιο, αφού την Δευτέρα θα μιλήσουμε εδώ με τον Μαυρόκοστα για χορό, και είναι από τη συλλογή αυτή που θα σας πω τώρα, του Κονδυλάκη. «Κι αν την εχώσω αγάπη μου στη γλώσσα μου από κάτω, η άχνα του στομάτου μου βγαίνει και μολογάτω».

Και πάμε να κλείσουμε με μια ματινάδα του Μιχαλόμπα. Ποιος τόπος είναι πιο κρυφός από τον ουτανθρώπου που σέβαλα, μα φαίνεσαι στην όψη του προσώπου.

Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσω τις ποδούς που λέμε πάντοτε σχεδόν. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζουμε την κάθε μέρα και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγάμε. Και ως την άλλη, ως αύριο, ήσουνα όλη μου η ζωή. Και εδώ που ζω μακριά σου, γυρεύω χίλιες δυο χαρές να κάνω μια δικιά σου. Τη Σίβα τη Κουμαντάκη, από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο. Γεια σας.

0: Xiaomi 88,4.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι αλουμίν.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές. Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
19: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
18: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
23: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
24: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
23: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
25: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
23: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
26: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
23: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
27: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
28: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
29: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
28: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
29: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
28: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
29: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
28: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
30: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr.

0: και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
1: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
7: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι.
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
18: Η ζωή δεν λύγει και γοργό περνά.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
19: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. «Ο παιδικέ μου έρωτα» σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
21: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
22: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
23: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
24: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
23: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
24: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
23: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
24: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
23: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
19: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στις Αθηβολές. Είναι από καλώς εσμίξαμε. Από καλώς εσμίξαμε λοιπόν. Μια ακόμη όμορφη βραδιά ξεκινά. Ένα απόβραδο, ακόμα καλύτερα. Δεν έχει δύσει τελείως ο ήλιος, δεν έχει νυχτώσει. Όπως και να έχει όμως, εμείς για το επόμενο δίωρο αφήνουμε στην άκρη την καθημερινότητά μας και δίνουμε χώρο σε όσα αξίζει να μένουν ζωντανά. Στη μουσική, στις ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, στις στιγμές που μας ενώνουν. Από την Αθήνα και την Κρήτη μας μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, όπου χτυπά μια κριτική καρδιά, όπου υπάρχει ο δικός μας παλμός, γινόμαστε ξανά μια μεγάλη παρέα. Μας ακούτε λοιπόν από τον Κρήτη FM, όσο έχετε συντονιστεί μέσω έτσι του κλασικού ραδιοφώνου 87,5, μην ξεχνιόμαστε. Από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom, εσείς που στη Γερμανία, στην Αυστραλία, από το ράδιο Γέφυρα, διαδικτυακά, από οπουδήποτε όλου τον κόσμο, από οπουδήποτε στην Ελλάδα, μέσω του live24.gr και www.radio.gr.

Και εγώ είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι, δηλαδή ελπίζω να είναι, να γίνει όμορφο. Είναι λίγο παράξενο το σημερινό συνέστημα. Όπως και να έχει, βάλτε λίγο πιο δυνατά τον ήχο, αφήστε τη μουσική να σας παρασύρει και ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί νέες στιγμές, μουσικές στιγμές. Οι αθηβολές είναι στον αέρα και ξεκινάμε.

Μαζί μας φυσικά ο Λαογραφικός Όμιλος Κρήτης, ένα χορευτικό σωματείο που στοχεύει να παρουσιάζει ό,τι πιο όμορφο κρύβει ο άνθρωπος μέσα του όταν ακούει τους κοπούς και τη μουσική της Κρήτης. Ο Γιώργος Πετράκης λοιπόν, με την εμπειρία 30 χρόνων και με την αγάπη του για το χορό και την παράδοση του τόπου που γεννήθηκε και μεγάλωσε, επιδιώκει με το δικό του μοναδικό του έτσι, τρόπο να γεννηθούν νέοι μερακλείδες και νέες μερακλίνες. Έναν όμιλο στον οποίο όσον η καρδιά χτυπά κριτικά να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με το άρωμα της κριτικής κουλτούρας. Περισσότερες πληροφορίες www.krites.org.

Εσείς λοιπόν μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-5122-159 μέσω email στο kritifm@gmail.com και φυσικά να μην ξεχνάμε το Instagram της εκπομπής Αθηβολές, κάτω παύλα, Kriti FM.

Υπάρχουν λοιπόν που λέτε, γιατί είπα νωρίτερα ότι είναι λίγο παράξενα τα συναισθήματα σήμερα. Υπάρχουν κάποια όνειρα που τα κρατάς χρόνια μέσα σου. Τα φαντάζεσαι, τα σχεδιάζεις, ενίοτε τα εύχεσαι να πάρουν μορφή. Και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, γίνονται η καθημερινότητά σου. Και για μένα ένα από αυτά, γιατί είναι καλό να ονειρευόμαστε, να έχουμε τους στόχους μας. Για μένα λοιπόν ένα από αυτά ήταν το ραδιόφωνο. Με πολύ μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική μουσική με την οποία έτσι μεγάλωσα, βρέθηκα πίσω από αυτό το μικρόφωνο του Κρήτη FM, του κριτικού, του αυτού καθεαυτού κριτικού ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας. Και αυτό που κάποτε έμοιαζε μακρινό έγινε πραγματικότητα. Πάντα πίστευα πως το ραδιόφωνο μοιάζει με ένα βιβλίο. Ή μάλλον όχι απαραίτητα το ραδιόφωνο. Κάθε τι που ξεκινάμε μοιάζει με ένα βιβλίο. Έτσι λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα βιβλίο που λέγεται Αθηβολές. Έχει ξεκινήσει, φυσικά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάθε εκπομπή είναι μία σελίδα. Κάθε σεζόν θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός υποκεφαλαίου. Και οι άνθρωποι που μας ακούν είναι εκείνοι που δίνουν ζωή σε κάθε λέξη που γράφεται ή που ακούγεται στην προκειμένη. Σήμερα λοιπόν φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του πρώτου αυτού υποκεφαλαίου. Είναι από εκείνες τις σελίδες που τις διαβάζεις λίγο πιο αργά, γιατί νιώθεις μέσα σου ότι δεν θέλεις να τελειώσουν. Όμως τα όμορφα βιβλία δεν κλείνουν εδώ, απλώς γυρίζουν σελίδα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν συνοδοιπόροι σε αυτό το πρώτο για μένα ταξίδι, για την παρέα, την αγάπη, όλα τα μηνύματα, την στήριξη και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μέσα από τη δική μας μουσική. Τη μουσική που κουβαλά μνήμες, ιστορία, περηφάνεια, ψυχή, όλα, τα πάντα κουβαλά. Απόψε λοιπόν δεν λέμε ατίο, βάζουμε μία ανωτελεία ή βάζουμε το σελιδοδείκτη καλύτερα, γιατί αυτό το βιβλίο νιώθω πως έχει ακόμα πολλές σελίδες να γράψει. Να μου ευχηθώ, να μας ευχηθώ καλή τελευταία εκπομπή της σεζόν και ένα όμορφο καλοκαίρι, μέχρι να ξανασυναντηθούμε, να ξανασυστηθούμε πίσω από το ίδιο μικρόφωνο, συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα.

Είμαι και λίγο ευσυγκίνητη. Ήτανε λίγο έντονο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι για σήμερα. Το περίμενα πώς και πώς να ανέβει, να σας πω την αλήθεια. Αν και βγήκε, κυκλοφόρησε πέρσι. Εγώ πέρσι το καλοκαίρι λοιπόν το άκουγα συνέχεια. Μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική και η στίχη, η ερμηνεία από δύο πολύ πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Αναφέρομαι φυσικά σε Βασίλη Σταυρακάκη και Γιώργη Μανολάκη. Το τραγούδι είναι «Τα Καλάμια» και από μένα «Καλή ακρόαση».

Τα καλάμια λοιπόν. Τραγούδι με σειρά έτσι όπως σου ακούσαμε, Γιώργης Μανολάκης και Βασίλης Σταυρακάκης. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Γιώργης Μανολάκης, ενώ τους στίχους υπέγραψε ο Μήτσος Σταυρακάκης. Στη μουσική ήταν Ζαχάρια Σπυριδάκη, στη λύρα Πάνος Κατζικιώτης, ή έλειος ο γνωστός Τσίκο στα κρουστά, Στέφανος Κουρουπάκης στον μπάσο και φυσικά ο Γιώργης Μανολάκης στο λαούτο και στην κιθάρα. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες φορές συναντιούνται κάποιοι μεγάλοι και βγαίνει κάτι πάρα μα πάρα πάρα πολύ δυνατό. Κάπως έτσι και τώρα.

Εγώ θα στείλω τώρα την καλησπέρα μου προς Ιερά Πετραμεριά, Νότια Κρήτη, στην Εμμανουέλα, στη Μελίνα, στον Τάκη. Πέρασα μαζί τους ένα υπέροχο τριήμερο και σε άλλα με το καλό. Ωστόσο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών.

0: 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Με Γιώργη Παπαδάκη και καημένη από κόρον αποφάσισα μάλλον να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής. Θα μου πείτε τώρα γιατί έβαλα κάποιον από το Ηράκλειο να τραγουδήσει από κόρονο και όχι κάποιον χανιώτη συγκεκριμένα από κορονιώτη. Παιδιά, το είναι τόσο έτσι μεγάλος καλλιτέχνης και έχει έναν τρόπο να ερμηνεύει που τα κάνει όλα τόσο δικά του και βγάζει έναν

λοιπόν ένα πάθος, ένα συνέστημα που τι σημασία έχει τώρα που βαστά ο καθένας. Σημασία έχει πώς προσεγγίζεις την κάθε περιοχή. Και έτσι λοιπόν όπως είμαστε πάμε σε μία αφιέρωση, επιθυμία. Η Εμμανουέλα λοιπόν η βουγιουκλή μου το αφιερώνει και με περιμένει πώς και πώς. Εγώ να δεις πώς περιμένω να ξανάρθω σε αυτά τα μέρη, να παρείσουμε παρέα. Να είμαστε λοιπόν Φυσαβοριάς, Ψαρογιώργης, Μανολάκης, Πατεράκης, Σταυρακάκης. Τέσσερα υπέροχα ονόματα, τέσσερις μεγάλοι καλλιτέχνες, πολύ αγαπημένοι μας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Εμμανουέλα, έχω λίγο την προσοχή σου. Λένε πως αν επιστρέψεις το κέρασμα τη στιγμή που σε κερνάνε, μπορεί να δημιουργηθεί και κάποια παρεξήγηση, γιατί είναι προσβολή για κάποιους. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις επιθυμίες. Νομίζω να έχεις ακούσει κάτι τέτοιο ποτέ.
1: Αχ, μη βγάλεις μπλιό σου, φίλα.
0: Οπότε, για πάμε λίγο. Εμμανουέλα, για σένα και για τη Μελίνα.

Ξύρα από κοντιλιές λοιπόν, Αντώνης Μαρτσάκης με το συγκρότημά του, Κανάκης Κοζωνάκης, Χαράλαμπος Πιτροπάκης και Νίκος Μαρεντάκης, με ένα κτίρια μαντινάδα, τη χαραμάδα.

και μπορεί εμείς να κλείνουμε για σεζόν σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά τα γλέντια δεν σταματάνε. Και τι έχουμε, ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, Μιχάλης Χαρκιολάκης και Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση λοιπόν διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδος Πάτων στη θέση Φαγιά στα Σπάτα. Παιδιά, είναι υπέροχος χώρος, είναι πραγματικά σαν να βρισκόμαστε σε χωριό. Όχι ότι τα Σπάτα είναι μια πολυπληθής περιοχή, αλλά εκείνο το σημείο έχει και τα δεντράκια του, έχει το χαλικάκι κάτω. Εμένα μου θυμίζει λες και είμαι σε πλατεία χωριού. Και είναι πραγματικά απολαμβάνεις χέρι σε γλέντι εκεί πέρα. Πόσο μάλλον τώρα που θα διασκεδάσουμε και λίγο πιο λασιθιώτικα.

Και πάμε στο επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Δήμος Φιλής και ο Σύλλογος Κριτών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου η Μεγαλόνησος συνδιοργανώνουν μια κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της Κρήτης και πολλοί έχουμε μάθει να χορεύουμε, και διορθώστε με αν είμαι λάθος, σε σκοπούς που έπαιζε ο ίδιος ο Σκουλάς. Οπότε ευκαιρία, παιδιά. Δεν είναι να τα χάνεις κάτι τέτοια.

Το επόμενο βράδυ φεύγουμε από Δήμο Φιλής και πάμε προς Άγιο Δημήτριο. Έχουμε το γλέντι. Και όταν λέω το γλέντι, θα έχουμε όχι μόνο κριτική μουσική, αλλά νησιώτικη και κριτική μουσική. Κυριακή Σπανού και Νίκος Οικονομίδης, λοιπόν, όσον αφορά τα κυκλαδίτικα έτσι ακούσματα, ενώ το κριτικό γλέντι αναλαμβάνουν ο Φάνης Μπαρμπούνης και ο Μιχάλης Βογιατζηδάκης. Πότε? Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Φυσικά, το μεθεπόμενο Σάββατο, έναρξη 9, είσοδος 10 ευρώ, στον Άγιο Δημήτριο. Συγκεκριμένα στο πλάι του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου. Ξέχασα την τοποθεσία.

Ενώ την Κυριακή 19 Ιουλίου το City Garden χτυπάει κριτικά. Γρηγόρη Σαμόλης λοιπόν για μία ακόμη εμφάνιση. Είχε ξανακάνει εκεί πέρα στο City Garden, οπότε μία ακόμη. Εισιτήρια στο more.com.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
18: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
19: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
20: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
20: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
21: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
22: Στην

που έχει οφάνει στην αγαπημένη μου Μοντινάδα. Ένα σιρτό που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος εξαιρετικά. Εγώ αγαπώ χρωματιστά. Και έτσι όπως είμαστε, πάμε να ακούσουμε και μία σειρά από Βιάννη τις Κοντιλιές. Γιάννη Λιναρδάκη, ε, τι λέτε?

Ακούσαμε λοιπόν τις διανύτικες κοντιλιές, όπως μάλλον πούμε αρχικά ποιοι ήταν: λύρα, φωνή, Νίκος Επιτροπάκης, λαούτο και φωνή, Γιάννης Λιναρδάκης, μαντολίνο και πάλι φωνή, Μάνος Επιτροπάκης. Όπως έχουν πει οι ίδιοι, το περασμένο φθινόπωρο μπήκανε στη διαδικασία να ηχογραφήσουν το πρώτο τους δίσκο ως σχήμα. Μετά από συζητήσεις αποφασίσανε να γράψουν το δίσκο ζωντανά. Και αυτό επειδή θέλανε να αποτυπώσουν και να μεταφέρουν αυτό που νιώθουν στις εμφανίσεις τους. Λίγο λέει για να ζεσταθούμε, λίγο για να ξεσκάσουμε, λίγο για να εξοικειωθούμε με τη διαδικασία, παίξαμε και κάποια κομμάτια που αγαπάμε και που συχνά επιλέγουμε στις ζωντανές μας εμφανίσεις. Ηχογραφήθηκαν και αυτά και αποφασίσαμε να τα μοιραστούμε λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του δίσκου και κάπως έτσι προέκυψαν τα προεόρτια. Ο δίσκος δηλαδή, στον οποίο βρίσκονται και συγκεκριμένες κοντιλιές. Και μιας και πιάσαμε λίγο Ανατολική Κρήτη, η Βιάνος ανήκει μεν στο Ηράκλειο, αλλά μουσικά θεωρώ ότι πάει προς Λασίθη μεριά. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Σταυρουλάκη, Θαλασσάκι μου και κοντιλιές Ανατολικής Κρήτης.

0: ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόνα.
8: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
11: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
13: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
11: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
14: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
11: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
16: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης

0: υποκριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Μπήκαμε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Και πάμε λίγο σύντομα.
2: Τι λίγο σύντομα, θα το απολαύσουμε αλλιώς θα μου πείτε.
1: Πάμε λοιπόν στην επόμενη επιθυμία από τον πατέρα μου φυσικά, Βασίλης Δραμουντάνης, από Κόρωνα. Ο πιο πιστός ακροατής.

Και ήρθε λοιπόν αυτή η ώρα του αποχωρισμού, του αποχαιρετισμού μάλλον. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Κάθε βιβλίο έχει εκείνες τις τελευταίες σελίδες που δεν θέλεις να τελειώσουν. Όχι γιατί φοβάσαι το τέλος, αλλά γιατί αγάπησες όλο το ταξίδι. Απόψε λοιπόν κλείνει το πρώτο κεφάλαιο μιας διαδρομής που για μένα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ήταν ένα όνειρο που πήρε φωνή. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που γίνατε μέρος αυτής της διαδρομής. Γιατί το ραδιόφωνο χωρίς τους ανθρώπους που το ακούν είναι απλώς ένα μικρόφωνο. Εσείς του δώσατε νόημα, παλμό και ψυχή. Οπότε, επειδή το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν, εγώ δεν θα πω αντίο. Θα πω μόνο ότι βάζουμε εκείνο το σελιδοδείκτη. Το βιβλίο παραμένει ανοιχτό και οι επόμενες σελίδες περιμένουν να γραφτούν. Μέχρι λοιπόν να ξανασυναντηθούμε, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να γεμίσετε εικόνες, ανθρώπους, μουσικές, γλέντια και να θυμάστε πως όπως και στην παράδοσή μας, οι πιο όμορφες ιστορίες είναι αυτές που συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά και από καρδιά σε καρδιά. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για όλα. Φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Crete FM που μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτή την ευκαιρία. Το Λαογραφικό Όμιλο Κρήτης και το Γιώργη Πετράκη που ήταν συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. Εσάς που συντονιζόσασταν με όλη σας την καρδιά, με όλη σας το κέφι, με τις δικές σας επιθυμίες, τη δική σας όρεξη. Οπότε, στο επανειδήν ή καλύτερα, στο επανακούιν. Αν υπάρχει αυτή η λέξη, αν δεν υπάρχει, φτιάξαμε και μια λέξη. Την καλησπέρα μας και στη Μαρία Πανδερμαράκη. Το επόμενο τραγούδι, Μαρία, είναι για σένα και φυσικά για όλους τους ακροατές. Ήταν λίγο δύσκολο να κατασταλάξω σε κάποιο τραγούδι. Αν μπορούσα, θα τα παίρνα όλα από την αρχή. Αλλά αποφάσισα να είναι εκείνο που με στιγμάτισε κατά κάποιον τρόπο, που με συνόδευσε ίσως σε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε, μιας και πιάσαμε λίγο Ανατολική Κρήτη, πάμε να ακούσουμε «Σά μου πληγώσει την καρδιά». Κοντιλιές Ανατολικής Κρήτης, Μανώλης Μπουνταλάκης και Βαγγέλης Μαμαλάκης με τη δική τους παρέα. Καλή ακρόαση, ένα υπέροχο καλοκαίρι εύχομαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
8: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
10: Καστροφακά μου.
8: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
11: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
8: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
15: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας.

0: Κυριακή Παρασκευή. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι
5: η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Και του κουζουλού τροφέση.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: με ζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Η ζωή είναι λίγη και γοργόνα.
13: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210

0: Μαρτίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Χριστέ και Παναγία μου,
6: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Στημένος.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Θέλετε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
1: Ναι.

Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνά.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων, στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Μέση στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

όνομά σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξανοίχτη με
6: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Αλλοιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Αλλοιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Αλλοιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν

0: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
3: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
1: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
4: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
1: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων, στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτου, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: Κοπέλια, παίζουμε 1500 χρόνια πίσω, παίζουμε τώρα, παλαιϊκά.
2: Κρήτη FM.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα.